0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά.
2: Τι?
1: Γιατί όταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, μένει έγκυος, πάνε όλοι.
2: Και ρωτάει εμένα.
1: Μένει έγκυος. Γιατί και εσύ μπορεί να το έχει κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κοιλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
2: Μα μωρή Γιώργος,
1: αμάρε, φίλε, δηλαδή.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίση.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κάνει ένα σπίτι όταν του βάζουμε έπιπλα?
2: Ορίστε.
1: Τι κάνει ένα σπίτι όταν του βάζουμε έπιπλα?
2: Επιπλώνεται.
1: Μπράβο. Όταν παίζει μουσική?
2: Παίζεται.
1: Όχι, παιδί μου, τι παθαίνει ένα σπίτι όταν βάζουμε έπιπλα?
2: Επιπλώνεται.
1: Όταν παίζει μουσική?
3: Άντε πάλι τα ίδια.
2: Μουσικώνεται. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: 33.000 είπαν ότι μόνο το 4% το κάνει κάθε μέρα.
2: Θα έλεγα ότι είναι αυτοί που κοιμούνται στη δουλειά.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τον έχω πάρει στη δουλειά μέσα στο... μέσα στο βεσέ. Γιατί γελάτε!
1: Τίποτα μαράκι μου, εσύ συνέχισε τη δουλίτσα σου. Εμείς καταλάβαμε.
2: Όχι, το είπες τόσο ωραία γι' αυτό.
3: Εγώ έβρισκα πάντα ένα 20 λεπτό να μπορώ να πηγαίνω κάπου και να μπορέσω να το πάρω έτσι χαλαρά, ξέρετε.
1: Τόσο κράταγε.
2: Γιατί καλά είναι και τα 20 λεπτά.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Στις 11 παρατέταρτο, εκεί το πρωί που έχεις πιάσει ήδη από τις 8,
1: είναι και πρωί.
3: Είναι σωστή ώρα να πας σε μια γωνίτσα να τον πάρεις, να ξέρετε.
1: Είναι μόνο σε γωνίτσα που να τον πάρεις.
2: Από την ώρα που δεν θα σε πιάσει κανένας, μια χαρά είναι.
3: Τα λένε, ναι, εγώ έπαιρνα και μαξιλάρι να μπορέσω να βολέψω λίγο το κεφάλι.
1: Αρκεί να μην σε βλέπουν, μην πονέσουν και τα γόνατα, κατάλαβες τώρα, μην πονέσεις και μια πλατούλα.
3: Τα γόνατα, τα χέρια σου λέω, παιδί μου, αντί να βάζεις το χέρι να βάλεις.
1: Ναι, Μαρία μου, ό,τι πίσω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί μικρή μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό?
2: Ποιον?
1: Τον πόνο στην καρδιά μου.
2: Θεέ μου, δεν μπορώ.
1: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται?
2: Ποιο?
1: Μια τρίχα από τα μαλλιά μου.
2: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
1: Θα έρθω στο παραθύρι σου.
2: Γιατί?
1: Θα έρθω για να την παίξω.
2: Ποια?
1: Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
2: Παρετούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.

0: πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Χαλκίδας. Το FM 104,8.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Ένας πατέρας που λέτε πάει να αγοράσει μια κούκλα Barbie. Μπαίνει στο κατάστημα, λέει: γεια σας, θα ήθελα μια κούκλα Barbie. Ο πολίτης λέει: ποια Barbie θέλετε, κύριε μου, ποια Barbie θέλετε? Τι εννοείται, κύριε, λέει ο πατέρας μου, τι εννοείται? Να, κοιτάξτε να δείτε, λέει: έχουμε την Barbie μπαλαρίνα, 19 ευρώ. Μάλιστα, έχουμε την Barbie τραγουδίστρια, 19 ευρώ. Έχουμε την Barbie χορεύτρια, 19 ευρώ. Έχουμε την Barbie νεράιδα, 19 ευρώ. Και έχουμε και την Barbie τη χωρισμένη με 250 ευρώ. Τι ναι, φίλε, λέει ο πατέρας. Τι λέει, ρε φίλε, γιατί η Μπάρμπι χωρισμένη έχει 250 ευρώ ενώ όλες οι άλλες έχουν 19? Α, κύριε μου, ξέρετε πως η χωρισμένη η Μπάρμπι περιλαμβάνει το αμάξι του Κέν, το σκάφος του Κέν, τον υπολογιστή του Κέν, τρία οικόπεδα του Κέν, α, και τον κολλητό του φίλου.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίσι εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι.
0: Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Πες.
1: Λοιπόν, αν ήμουν παπάς, πώς θα με λέγανε?
2: Ξέρω εγώ, Παπαγιώργο.
1: Α, αν ο Θάνος ήταν παπάς, πώς θα τον λέγανε?
2: Παπαθάνο.
1: Παπαθάνο.
2: Καλά αν, τα πάω,
1: Αν ο Άρης ήταν παπάς?
2: Παπάρης. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Shock FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Όταν πεταρίζει το μάτι σου, δεν λένε ότι κάποιον θα δεις.
2: Ναι.
1: Και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που λέμε, ρε παιδί μου. Σε τρώει το χέρι σου, λεφτά θα πάρεις ή λεφτά θα δώσεις.
2: Όταν μας τρώει το χέρι, περίμενε μισό λεπτό. Όταν μας τρώει το χέρι, θα πάρουμε λεφτά.
1: Έτσι λένε. Όταν σε τρώει το αυτί σου, δεν λένε κάτι, θα ακούσεις.
2: Αλήθεια, κάθε βράδυ που με τρώει το αυτί μου.
1: Δεν τα έχεις ξανακούσει αυτά.
2: Όχι.
1: Όταν σε τρώει ο κόλος σου, δεν λένε ξύλο θα φας.
2: Όχι.
1: Ούτε αυτό έχεις ακούσει.
2: Όχι.
1: Τότε τι να σε ρωτήσω το τελευταίο που έχω γράψει.
2: Ποιο?
1: Όταν σε τρώνε τα χείλια σου, τι είναι?
2: Τα?
1: Τα χείλια σου, όταν σε τρώνε τα χείλια σου. Τι...
2: δεν μπορώ, θέλω να παραιτηθώ. Θέλω να παραιτηθώ, αλήθεια σας
1: το. Το άλλο τελειώνει σε ίδια.
2: Έτσι ακούσα, σταμάτα.
1: Όχι σε ίδια.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τα αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίκα, για λέγε.
1: Sleep φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω sleep. Συνήθως είναι baby dog.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω sleep.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. Nice party.
2: Nice party. Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί
1: κοιτάξτε. Nice party. Γιοχίτσα, σε παρακαλώ ρε κορίτσι μου, φτάνει.
2: Nice party. Προς Πελοπόννησο μεριά.
1: Πάω στο επόμενο.
2: Ναι.
1: Συχεσμένη.
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει δεν το κάνουμε θέμα.
1: Παράταμε ρε
0: κούκρα. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.
1: Είστε

0: χειρότερη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
1: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
3: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
4: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
7: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
7: Θεσσαλονίκη.
8: Ιωάννη.
7: Καβάλα.
8: Ηρακλειοκρήτη.
7: Σοφάνης Καρδίτσας.
9: Προεδρία.
10: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
11: Το συναφιασμένο Μόναχο.
12: Από Ρόδο.
13: Από Μαρούς.
14: Από την όμορφη Καστοριά.
15: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
16: Η γριά κότα έχει το ζουμί.
15: Με είπε γριά κότα.
5: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.

0: πρέπει να ταΐσει τον σύντροφό σου
1: ναι.
0: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
0: Έχεις προβλήματα, ε.
2: Το μικρόφωνο μόλι.

0: ώρα ήσουν αυτή σήμερα.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε σήμερα. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 18 Σεπτεμβρίου. Άντε, ζιγούλια, ζιγούλια, τον φάγαμε και το Σεπτέμβρη.
0: Τον φάγαμε, θα πληρωθούμε. Πιστεύω.
1: Καθένα με τον πόνο, το ένα να φύγει ο μήνα.
0: Τι ευτυχία είναι αυτή. Bonjour, bonjour σε όλα τα παιδιά. Ελάτε, ανοίξαμε, παιδιά, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έτσι, ωραία πράγματα θέλω να ακούσουμε. Παρασκευή σε ηχητικά, μπορείτε. Αυτό το γνωστό, το ωραίο το. Παρασκευή. Γιατί, ρε Γιώργο, με κοιτάς έτσι.
1: Κοιτάω, εσύ.
0: Δεν το έκανα καλά.
1: Στείλει. Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Μπορείς να στείλεις και εσύ ένα ηχητικό τώρα.
0: Ναι.
1: Και να λες καλημέρα και να φωνάζεις Παρασκευή.
0: Και το ηχητικό σου μήνυμα εμείς θα το βάλουμε. Εμείς θα το βάλουμε, θα το παίξουμε. Δυνατά, ωραία, καθαρά και φυσικά θα σου δώσουμε τα εύσημα που πρέπει. Γιατί εμείς αναγνωρίζουμε. 697-800-1048.
1: Για να κάνουμε το μήνυμά σου. Για να το κάνουμε σωστά όμως, ναι. Και να πάρει και ο κόσμος το θάρρος και τη. Δεν μπορώ να βρω τη λέξη τώρα, τέλος πάντων, είναι πρωί ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να το κάνεις μία εσύ, το κάνει και μία η Βασιλική.
0: Να στείλουμε ηχητικό.
1: Να στείλετε από ένα ηχητικό κι εσείς.
0: Εύκολα.
1: Να ακούσει ο κόσμος το παράδειγμα και ναι. Να στείλει και εκείνο τα δικά του μηνύματα.
0: Να πάω στην τουαλέτα να το κάνω όμως.
1: Όχι, θα βάλω τραγούδι, ναι, πήγαινε που θα στην τουαλέτα.
0: Να το δώσω. Μπράβο. Λίγο, να το δώσω.
1: Μπράβο, πήγαινε τουαλέτα, να κέκο.
0: Αλλά θα περιμένουμε μετά τύπου. Θα περιμένουμε μετά.
1: Παρασκευή,
0: θα περιμένουμε μετά καμιά κοσαριά έτσι ηχητικά, έτσι άμα το κάνω.
1: Ωραία, έχω για να δω τι έχω τώρα. Φουρέιρα έχω.
0: Ναι.
1: Έχετε 3,5 λεπτά. Πάρτε έτσι, ανοίξτε λίγο τη φωνητική σας σε χορδί.
0: Ποια είναι η Μαρινέλα για να το κάνω 3,5 λεπτά το.
1: Έχεις χρόνο, ρε παιδί μου. Δεν σου είπα θα στείλεις 3,5 λεπτά Παρασκευή.
0: Όχι, πρέπει να το κάνεις σωστά.
1: Εμένα το λες.
0: Ξέρω εγώ μια συζήτηση πρέπει να κάνω, ρε Γιώργο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Για στείλτε παιδιά 697-800-1048 για να ξεκινήσει καλά η μέρα και να πάει καλά η Παρασκευή. Τα δικά σου ηχητικά στο Viber. 697-800-1048. Σε λίγο έρχονται τα δικά μας παραδείγματα πώς μπορεί να είναι αυτή η Παρασκευή. Ακούω.

0: ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Να πω την αλήθεια. Έχει και τον αντίλαλο του μπάνιου. Ο Νέμο είναι. Που μίλαγε με τις φάλαινες, το θυμάστε?
1: Τι!
0: Ναι, ίδιο είναι.
1: Πάντα έλεγα ότι πρέπει να πάω σε κινούμενο σχέδιο να γίνω φωνή.
0: Α, σας πω σε λίγο γιατί είχαμε πρόταση από σκηνοθέτη χθες το βράδυ. Θα σας τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο αυτά τα ωραία.
1: Το point ποιο είναι? Ξεφτιλιζόμαστε τώρα για να στείλετε και εσείς τα δικά σας τα Παρασκευή. Εντάξει, σε ηχητικό. Αυτό έχουμε ζητήσει. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Έχω κι άλλο.
0: Ακούς Δημήτρη.
2: Παρασκευή.
0: Τέλεια. Στο 697-800-1048 στέλνεις και εσύ το δικό σου ηχητικό φωνάζοντας την σημερινή μας ημέρα.
1: Και εμείς το παίζουμε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Εννοείται, παιδιά. Λοιπόν, εχθές να πω τώρα για το. Ας πούμε και γιορτάζουν σήμερα. Θα τα πω σε λίγο για το σκηνοθέτη.
1: Να πούμε, παιδιά, μείνετε λίγο για το σκηνοθέτη. Έγινε μεγάλος. Κάναμε μεγάλο πανικό χθες. Στη μεγάλη οθόνη θα εμφανιστούμε. Δεν μπορεί. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Αριάδνη. Αριάννα. Ευμένη. Ο Κάστορ, Κάστορα. Ο Ρωμήλος και ο Ρωμήλιος. Χρόνια σας πολλά, ρε παιδιά.
0: Χρόνια πολλά για αρχή πονέψου στην οθόνη του κινητού και βλέπουμε για την πολύ μεγάλη οθόνη. Αλλά θα πούμε σε λίγο, δεν κάνουμε τέτοια στιγμή. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια μαζί με την Γκρέτα Κάρμπο, με τον Γιάννη Γιονάκη, αλλά και τον Γιώργο Κιμούλη. Χρόνια πολλά σα να πω και στα γενέθλιά σου σήμερα. Για να δούμε, σαν σήμερα το 1834 η Αθήνα ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτου. Σαν σήμερα το 1924 το μονομολές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει την ΑΕΚ, την ίδρυση τη ΑΕΚ.
1: Α, μπράβο.
0: Και σαν σήμερα το 2013 ο ράπερ Παύλο Φίσα δολοφονείται στο Κερατσίνι. Εθνική ημέρα cheeseburger σήμερα, ελπίζω να φάγατε
1: τα cheeseburger.
0: Cheeseburger.
1: Έλα ρε.
0: Yeah, yeah.
1: Εγώ είχα να πάρω ένα cheeseburger όταν ήμουν μικρή.
0: Ναι, αλλά εσύ να δεν είχε πάρει ένα cheeseburger, ένα hamburger.
1: Όσα χρόνια και αν περάσουν, εγώ κάθε φορά θα το λέω. Το cheeseburger το είχα.
0: Και χθες μιλάγαμε με τη Ζήνα.
1: Τα φιλιά μας.
0: Λοιπόν, τη είπα θα την πάω για cheeseburger.
1: Αλήθεια, λες, πάρε και με.
0: Θα την πάω στα McDonald's. Ή τα goodies.
1: Προχώρα, Γιώργο, ρίξε τι θα γίνουμε.
0: Εθνική ημέρα φατόμουρου σήμερα. Διεθνή ημέρα αναγνώριση ηλεκτρονικού βιβλίου. Και Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού αυτών.
1: Όσο μισώ τα ηλεκτρονικά βιβλία. Δηλαδή, δώσε μου το βιβλίο, καλά να το διαβάσω. Να γυρίζω τη σελίδα και να μυρίζω το βιβλίο. Τη σελίδα που μυρίζει ξύλο. Υπέροχο.
0: Όχι, ωραίο είναι και το ηλεκτρονικό. Γιατί φτιάχνει και το φόντο, φτιάχνει το χρώμα.
1: Το φόντο, πρώτον, εγώ θέλω να νιώθω τι σελίδε να περνάνε. Τσάκα, ότι τελειώνω το βιβλίο, να ξέρω πού είναι οι τελευταίες σελίδες, να ξέρω πόσο ακόμα έχω, πόσο έχω διαβάσει, δηλαδή να βάλω το σελιδοδείκτημο μέσα. Είναι άλλη αίσθηση, ρε παιδί μου, του κλασικού βιβλίου.
0: Εντάξει, εγώ είπα ότι είναι ωραίο και το ηλεκτρονικό.
1: Καλά, δεν πάω αντίθετα σε σένα, στην ημέρα πάω.
0: Γιατί ένα, απλά κάποιοι αναγνωρίζουν και αυτό. Είναι ότι το κουβαλά μαζί σου, έχει 10 βιβλία σε ένα iPad, α πούμε. Μια χαρά είναι.
1: Βουσιάνη τύπου.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ο δικό μου δεν μπορεί να πιάσει βιβλίο.
0: Εγώ δεν διαβάζω βιβλίο, διαβάζω ηλεκτρονικό. Μια φορά πήρα να διαβάσω κάτι σε ηλεκτρονικό βιβλίο που μου δώσανε. Ναι. Άλλαξα το φόντο, το έκανα μαύρο.
1: Α, του δώσα.
0: Με άσπρα γράμματα.
1: Με χαλά γράμματα.
0: Ναι, ρε. Όχι, έβλεπα τότε.
1: Α, το. Τώρα τα χρόνια εκείνα.
0: Τώρα το είχα φτιάξει πολύ ωραίο κτλ. Λέω είμαι έτοιμο να διαβάσω.
1: Ναι.
0: Το έφτιαξα, το άφησα.
1: Και δεν το διάβαζα ποτέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι βιβλία θα μπορούσε να διαβάζει, γιατί έχω πολλά μικρά.
0: Μικι Μάους. Να διαβάζω Ποπάι, Μικι Μάους, Πάπιο Περιπέτειες, Λούκι Λουκ. Άνετα τα διαβάζω όλα αυτά. Έχω και συλλογή, τα έχω κρυμμένα.
1: Άμα σου φέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή μικρά βιβλιαράκια θα μπορούσε να διαβάζει. Αρλεκίν, τα έχω στη Θεσσαλονίκη σε μία κούτα. Δεν μου τα δίνει η θεία μου, καλέ.
0: Γιατί?
1: Τα κρατάει, δεν ξέρω γιατί. Επειδή τα διαβάζαμε στη Χαλκιδική όταν ήμασταν μικρά.
0: Διαβάζω τα Αρλεκίν.
1: Μα διαβάζει η θεία μου, Αρλεκίν.
0: Ο Μπρούνο με τα στιβαρά του
1: μπράτσα. Ναι, ναι, άστα τώρα.
0: Πήρα αγκαλιά τη Στέφη και τη είπε: θα σε κρατώ για πάντα.
1: Όχι, καλέ, αυτά είναι τα απλά.
0: Το πιο βαθιστόχαστο είναι. Που ο Στίβ έβαλε κάτω την Χέιβι και τη άλλαξε τα πετρέλαια.
1: Όχι, δεν το έλεγε έτσι, ήταν πιο περιγραφικός. Δηλαδή.
0: Έβγαλε το μόριό του έξω και.
1: Άχι, ρε Γιώργο, έλεγε πια σαν το ένα γυρνάμε ταινία από το Σιρινάκι. Ήτανε
0: τώρα, ωραία. Τώρα, πιο περιγραφικός μου είπες.
1: Περιγραφικό ήτανε.
0: Το αυτή
1: την άφησε
0: στραβό.
1: Πάνω μέσα, μέσα στο στάβλο. Την έριξε πάνω στα άχυρα. Σήκωσε σιγά σιγά.
0: Γέμισε τσιμπούρια.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Φέρτα, πες τη θέση. Πες τη θέση μας να
1: μην ήταν η θεία μου σε κάποια σκηνή η οποία ήταν πάρα πολύ. Εμείς τώρα μιλάμε τώρα δημοτικό έτσι η θεία η Σοφία. Από μικρή μας είχε βγάλει έτσι. Έκανε και έκανε μπιπ, μπιπ, μπιπ. Διάβαζε εκείνη και δεν μας τα έλεγε και μετά έφτανε στην επόμενη σελίδα. Και τώρα σηκώθηκε και πήγε να πιει τον καφέ της. Μετά το πέραμε.
0: Αν έχετε κανένα Άρλεκιν, παιδιά, στείλτε το να το διαβάσουμε εδώ πέρα. Παλιά διάβαζα Άρλεκιν, τώρα δεν μπορώ να τα βρω, δεν ξέρω πού είναι.
1: Ναι, και πολύ δύσκολα.
0: Και τις επίμαχες.
1: Στο Metabook υπάρχει. Έψαξα εγώ. Μήπως έπαιρνα 3-4 να είχαμε εδώ στάκα. Δεν τα πήρα. Πολλά, παιδιά, πολύ κρίμα τώρα έχετε, τα Άρλεκιν, 18,5 ευρώ το ένα.
0: Άμα έχετε πουθενά παρατημένο τίποτα, φωτογραφίστε το και στείλτε το ή στείλτε το μία Θηβών 53.
1: Όχι καλέ.
0: Να έχουμε εδώ υλικό να διαβάσουμε.
1: Θα σας στείλουμε.
0: Θα σας στείλουμε εμείς ένα courier. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
8: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Σοκαφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό.
9: Σοκαφέ 104,8.

0: Παρασκευή!
1: Έτσι, δώστε παιδιά, δώστε πόνο, 2, 10, 6, 9, 7, 800 και 104, 8 μηνύματάκια στο Viber. Λίγο πριν πάμε στο λαλαλά, γιατί έχω κι άλλα.

0: ηχητικά που θέλω να παίξω.
1: Πέχτα.
2: Ναι. Παραπέντε Σάββατο. Ολέ.
0: Αλλά έχω και το ακόμα ένα φοβερό μοναδικό.
3: Παρασκευούλα.
0: Ρε Δημήτρη, σε σφάζουνε, Δημήτρη.
4: Θα πεθάνουμε όλοι.
0: Μου θύμισες, Δημήτρη, τον Μπρέκα. Ελάτε να τα πάρετε. Πάμε να το λαλήσουμε.
5: Γιώργος και Μαρία.

0: Λαλαλα. 2-10-300-1048. Έχουμε ένα γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα και εμείς ερχόμαστε να το τραγουδήσουμε και να δώσουμε πόνο έτσι για να πάει καλά η Παρασκευή μας. Είναι γνωστό?
1: Είναι παρασκευιάτικο σίγουρα.
0: Μάλιστα. 1, 2, 3 και.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: 2-10-300-1048. Όλο το ακούσατε, δεν έχετε παράπονο. 2-10-300-1048. Ποιο θα βγει να το τραγουδήσει, ποιο θα κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα το Σοκαφέ Morning Show.
1: Ένα στίχο.
0: 2-10-300-1048. Έστω τα χρώματα των αλόγων.

0: το σημερινό μας λαλαλα έχουμε και μπιφ. 2-10-300-1048. Ακόμα μια μοναδική εκτέλεση. 1, 2, 3 και... Καλημέρα, Σωτηρία.
1: Καλημέρα.
0: Για τραγούδισε μου το σημερινό μας λαλαλα, βρε Σωτηρία.
1: Λοιπόν, ένα όμορφο αματήριο άλογα να μου φέρετε τα ματιά μου το δίκτυο. Το δουλειά τα στραβά και τα παράλογα. Κάθε μια φορά να σε λιανίσω.
2: Με μπερδεύει,
0: ναι, ρε Μαρία, την μπερδεύει. Αμάν. Μπράβο, ρε Σωτηρία. Είσαι φοβερή, είσαι φοβερή. Μπράβο, ρε Σωτηρία.
3: Δεν μπορούμε με δύο φωνές, Σωτηρία, να το κάνουμε.
0: Η καθυστέρηση. Λοιπόν, Σωτηρία μου, μείνε στη γραμμή για τα δωράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και...
4: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα.
0: Και είχαμε και ένα μπιφ τώρα λίγο πριν παίξουμε το μπιφικότσι και το ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Ότι η Μαρία του ήθελε από Μακεδόνα. Μακεδόνα δεν το έχει πει πουθενά.
3: Αποκλείται, δεν το έχει πει με τον Σπύρο Παπαδόπουλο.
0: Και μου λέει. άλλο σε κάποιο live. Και γυρνάει και μου λέει η Ρωσιλία να το βάλει σε κάπου από κάποιον άλλον. Από αυτό το είπε πρώτο. Από πού να το βάλω.
3: Αλλά εγώ θυμάμαι τον Μακεδόνα τώρα.
4: Στα όνειρα που έκανα.
0: Τι δικέ σα προτάσει για λαλαλα, παιδιά, ξέρετε στο Viber μηνυματάκι 697-800-1048. Αλλά έχω ακόμα μία εκτέλεση, άμα θέλετε, για το σημερινό μας λαλαλα.
5: Τα λόγω να είναι άσπρο.

0: έχουμε πολύ θετική ενέργεια, όπως έχετε καταλάβει σήμερα Παρασκευούλα. Και υπάρχει ένα κακό με τη θετική ενέργεια. Δεν σε ρωτάει τι ώρα θα σου ξυπνήσει, τι ώρα θα τη χρειαστεί. Μπορεί να τη χρειαστεί έτσι πουρνό-πουρνό ή πάρα πολύ αργά το βράδυ. Γι' αυτό όμως έχουμε το τρελό περίπτερο. Στην παλιά γεφύρα της Χαλκίδας και στην παραλία της Νέας Αρτάκης, το τρελό περίπτερο είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο για να κάνεις τη στάση σου όποτε εσένα σου κάνει κέφι. Και υπάρχει και μια προσφορά που πραγματικά θα σε μαγνητήσει. Μέχρι αύριο 19 Σεπτεμβρίου αγοράζετε δύο αμύτα motion των 330 ml και παίρνετε μία ακόμα εντελώς δωρεάν. Άρα την επόμενη φορά σήμερα, δηλαδή ή αύριο που θα περάσει το τρελό περίπτερο, θυμίσου το δύο αμύτα motion στο χέρι, μία ακόμα τρίτη δώρο και περισσότερη θετική ενέργεια για τη συνέχεια σου.
1: Και μία που λέγαμε για το λαλαλα νωρίτερα και το άσπρο άλογο και το μαύρο άλογο κτλ. Και τις διασκευές που έψαχνε η Μαρία για το Μακεδόνα.
0: Ναι.
1: Βρήκα μία διασκευή. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Βρήκαμε μία διασκευή.
0: Ναι.
1: Αν βρείτε ποιο καλλιτέχνη το λέει, το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε και πριν από λίγο, θα του δώσω δωράρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
0: Δώστε.
2: Είναι σε άσπρο, σαν τις φυσιές μου του σαπάδικες σκηνές. Το άδειο τα λόγω να είναι μαύρο. Σαν τις μικρές μου τις άδεια δώσες φυγές. Το έδια τα λόγω να είναι άδειο.
1: Όχι, έτσι και μου πείτε. Αν το θυμάστε, ποιο το έχει τραγουδήσει, γνωστό ήταν εκεί την εποχή.
0: Αυτό είναι καλή τηλεόραση τώρα.
1: Δεν είχε βγει στην μπάνια, σα το λέω από τώρα.
0: Δεν είχε βγει, είχε βγει σε reality.
1: Άμα μου βρείτε ποιο είναι, θα του δώσω δωράρα.
0: Τι θέλει τηλέφωνο τώρα?
1: Ναι, τηλέφωνο 2-10-300-1048. Πάρτε, όποιο βρει.
0: Δεν θυμάται καλέ τον φίλο μα εδώ.
1: Αυτό που μα το έστειλε, το θυμάται.
0: Να δώσω μικρά τέτοια. Θέλεις?
1: Όχι.
0: Τίποτα να μην δώσω.
1: Τίποτα.
0: Έχω πολλές μικρές βοήθειες γιατί ήμουν καψουρεμένη παλιά μαζί του.
1: Με αυτόν. Να μου πεις κι άλλες ήταν εκείνη την εποχή με το συγκεκριμένο από reality που ήταν. Τι σ' άρεσε?
0: Δεν ξέρω. Ας ρωτήσουμε τη Μαρία το 2003.
1: 2-10-300-1048. Ποιος καλλιτέχνης είπε αυτό το τραγούδι σε διασκευή? Σε ένα ζωντανό του, ρε παιδί μου, σε ένα live act.
2: Καλό να είναι άσπρο. Σαν τις φυσιές μου του σαπάνικες σκηνές. Το άδειο παλογό.
1: Με το κορυδεύει σε μένα.
2: Είναι μαύρο. Σαν τις μικρές μου τις άδειες φυγές.
1: Καθούνται χαόντα.
0: Γιώργο. Ο συγκεκριμένος τώρα διαπρέπει.
1: Σε τι?
0: Είναι ιατρός.
1: Άντε, μπράβο, καλά κάνει.
0: Πού το θυμάσαι?
1: Εγώ εκεί δεν καθόμουν να μου βγάλει τη σπλήνα.
0: Γιώργο.
1: Αυτό πρέπει να είναι σπλήνα.
0: Πουλί μου, σταμάτα το.
1: Δεν ήταν σπλήνα, δεν
0: ήξερα. Γιώργο! Δεν μπορώ να το μαζέψουμε.
1: Μισό. Μα, Μιχάλη!
3: Έλα, αγόρι.
1: Έλα, ρε, Μιχάλη, ποιο είναι?
3: Καλημέρα, Μπιθικότσης.
1: Μπιθικότσης, αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση και στο δίνω δωράκι από εμάς. Δωράκι για σένα, Μιχάλη. Εμείς ψάχνουμε το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Κάτσε να μιλήσω και με τη φίλη την Κωνσταντίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που παίξαμε πριν από λίγο?
4: Νίκος Μιχάλης.
0: Ναι, ρε Κωνσταντίνα. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα.
1: Παρακολουθούσες και εσύ το reality εκείνο, ε?
4: Όχι, άκουσα το γιατρό.
1: Έχεις πάει και εσύ σε αυτόν?
0: Γιώργο, σε παρακαλώ, Χριστιανέ μου, μα δεν μπορώ.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα μου, μείνεις στις γραμμές για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα δικά σου μηνύματα στο Viber 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
16: Γιώργος και Μαρία.
17: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning,
16: everyone. Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και δεν θέλω να ξεχνάμε ότι και ο εξωτερικός μας χώρος, παιδιά, θέλει έτσι ένα σωστό σχεδιασμό. Δεν χρειάζεται να τον έχουμε παρατημένο. Δεν είναι απλώς μια πέργολα που θα βάλουμε, αλλά είναι η λύση που θα ταιριάξει στις ανάγκες και στις ανάγκες του σπιτιού μας. Ο Θανάσης Ρος, λοιπόν, μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί πέργολες και G-Zip Vertical Systems με υποστήριξη και σέρβις σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Εύβοια. 698-5069-798 και φυσικά στο www.rosis.gr.
2: Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, παιδιά. Έχουμε 30 σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας, 20 αυτή την ώρα, και θα έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακό μας με 31-32 βαθμούς Κελσίου, και τη Δευτέρα ξεκινάμε και άλλη άνοδος θερμοκρασίας με 33. Mm-hmm. Μια βόλτα στην Αθήνα με 30 σήμερα, αύριο 32, μεθαύριο 33 και
1: τέλειος
2: Δευτέρα.
1: Τέλειος πια, τον αφήνουμε το Σεπτέμβριο, δεν μπορεί λίγο να κρυώσει.
2: Και Δευτέρα 35.
1: Εξαλεί. Δευτέρα 35.
2: Θα...
1: Ναι.
2: Δεν θα βγούμε. Δεν θα δροσίσει ποτέ. Και η Θεσσαλονίκη ίσως λίγο πιο δροσερή με ένα 30 σήμερα. Και εκείνη από αύριο ξεκινάει την άνοδο θερμοκρασίας. Αραιή νεφιά, θα νομίζουμε ότι θα βρέξει, αλλά τελικά δεν θα ρίξει τίποτα. Χαλαρά, χαλαρά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ζέστη. Τέλος πάντων.
2: 40, πόσο έχουμε σήμερα, 55 Αυγούστου, πόσο έχουμε.
1: Βάλε 31 και 18, κάνει την πρόσθεση, μπορείς.
2: 31, 49.
1: Μπράβο ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, πολύ καλό στα μαθηματικά.
1: Να πω λίγο για τα ζώδια που περιμένουν τα παιδιά πριν μπουν στο σχολείο. Η Παρασκευή, παιδιά, έχει ένα αισιόδοξο αλλά ταυτόχρονα απαιτητικό κλίμα. Έχουμε διάθεση για δράση, εξέλιξη και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Όμως η μέρα ζητά να κρατήσουμε τα πόδια μας στη γη και να μην παρασυρθούμε από υπερβολικές προσδοκίες. Λοιπόν, περισσότερη προσοχή σήμερα, κρύοι, ζυγοί, σκορπιοί και υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα, παιδιά, αυτό το τυχερό ζώδιο, γιατί σε περιμένουν διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Έχουμε και την Οδύσσια τώρα, έχουμε και παιδικό. Πολύ ωραίο. 2-10-300-104-8, απλά δεν θυμόμουν το παιδικό. Νομίζω είναι το Minion και τα τέρατα. Οπότε έχουμε και την Οδύσσια. 2-10-300-104-8. Παίρνει τηλεφωνάκι και μα λέει το ζώδιο που θα πηδήσουμε και σήμερα.
2: Ταύρε. Η μέρα σε βοηθά να δει πιο ρεαλιστικά ένα οικονομικό ή πρακτικό ζήτημα και να οργανώσει καλύτερα κάτι που μέχρι τώρα ήταν μπερδεμένο. Η μέρα σου 1-8. Το ξότι. Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο σου και σε γεμίζει αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και διάθεση να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Η μέρα σου 1-9. Καρκίνε. Η δουλειά απαιτεί οργάνωση. Όμως έχεις την ενέργεια να ανταποκριθείς χωρίς να χάσεις τον έλεγχο της ημέρας σου. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ. Λοιπόν, η μέρα ξεκινάει τις συζητήσεις και τις κάνει πιο σοβαρές. Και ίσως νιώσεις ότι κάποιος αργεί να σου δώσει την απάντηση που περιμένεις. Δεν πειράζει, όμως θα έρθει. Η μέρα σου 7. Ψαράκια. Η Παρασκευή ευνοεί έντονα τα επαγγελματικά σου και μπορεί να φέρει μια γνωριμία ή μια πρόταση που αξίζει να εξετάσεις σοβαρά. Η μέρα σου 1-9. Κρύε, μια προσωπική ή επαγγελματική συζήτηση χρειάζεται περισσότερη διπλωματία από όσο δείχνει αρχικά, γιατί μια παρεξήγηση μπορεί να δημιουργηθεί πολύ εύκολα. Η μέρα σου είναι 7. Παρθένε, η μέρα συνεχίζει να σου δίνει πρακτικό μυαλό και σε βοηθά να οργανώσει υποχρεώσει που σε είχαν κουράσει. Η μέρα σου είναι 8. Λιονταράκια μου, η μέρα μα γεμίζει αυτοπεποίθηση και κάνει τη διάθεσή μα αισθητά πιο φωτεινή από τι προηγούμενε ημέρε. Η μέρα σου είναι 9. Εγώ καιρε, σήμερα βλέπει πιο καθαρά ποιε επαγγελματικέ προτεραιότητε αξίζουν τον χρόνο και την ενέργειά σου. Μια πληροφορία, μια συμβουλή μπορεί να σε βοηθήσει. Η μέρα σου 1-8. Δίδυμε. Η επικοινωνία είναι το μεγάλο σου πλεονέκτημα σήμερα και μπορείς να κλείσεις μια συμφωνία ή να λύσεις μια παρεξήγηση. Συγγνώμη, με το σωστό τρόπο. Η μέρα σου 1-9. Και Σκορπιέ, οι σχέσεις και τα οικονομικά αποκτούν μεγαλύτερη ένταση και ίσως αισθανθείς την ανάγκη να ελέγξεις μια κατάσταση που σε κάνει να νιώθεις ανασφάλεια. Η μέρα σου 7.
1: Και ποιο είναι τελικά το φίδιμένο ζώδιο της ημέρας σήμερα? 2-10-300-104-8. Διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. Όπως είπαμε, έχει την Οδύσσια και πολύ σωστά θυμόμουν. Και παιδικό Μίνιον και τα τέρατα. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
1: Επίσης. Για πες, βρε Μαρίνα μου, τι ζώδιο πήδησε η Μαρία?
3: Τον υδροχό.
2: Μπράβο, ρε Μαρίνα, μπράβο. Πολύ καλή.
1: Μπράβο, ρε Μαρίνα μου, μείνει γραμμή για τα εισιτήρια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Υδροχό, πολύ αγαπημένη. Μια επαγγελματική οικονομική υπόθεση μπορεί να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι πρέπει να πάρεις θέση άμεσα. Όμως οι σημερινές όψεις ευνοούν περισσότερο την ψυχραιμία παρά τις βιαστικές αποφάσεις. Η μέρα σου 1-7.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και πριν να παραγγείλουμε το καφεδάκι μας, θα πάρουμε ένα πολύ ωραίο παγωμένο φρέντο εσπρέσο με τρίο. Έναν σκέτο, έναν γλυκό, ένα φρέντο καπουτσίνο. Ή εσείς που πίνετε ζεστό καφεδάκι, λιμπινήσεις καφέ. 22-210-6436 μαζί με το ψωμάκι σου που θες να έχεις το μεσημεράκι. Μαζί με την κρεπούλα σου, το σαντουιτσάκι σου. Άμα θέλεις να πάρεις και πολύ ωραία μάφιν, να πάρετε και μπουγάτσα και πίτσα. Θα το λέω και θα το ξαναλέω κάθε μέρα. Μόνο από το να λιμπινήσει 22-210-6436.
1: Τα καλύτερα τουτού της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ τα έχουμε.
0: Ξεκινάνε.
1: Μόλις ξεκινήσανε.
0: Για να βρούμε τι. Η Σοφία. Που γιόρταζε
1: χθες. Είχε γιορτή και χθες, βέβαια.
0: Και σε αφαιρούν και τραγούδια από Μπάρμπι. Με την Έλλη Κοκκίνου.
1: Η Σοφία είναι η personal.
0: Όχι, η personal είναι σε λίγο.
1: Α, τι θέλω.
0: Τώρα πάω στην personal.
1: Γιατί το τουτούτε εδώ δεν το ξανακούς πουθενά. Λοιπόν, για να πάρουμε και τον δικό σου αγαπημένο έτσι άνθρωπο να ακούσεις το τουτού του, 697-800-1048, στέλνεις το μηνύματάκι και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε φυσικά εμείς. Με επιτυχία.
0: Θέλω να κάνω εγγραφή.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά χρειάζεται να πηγαίνω κιόλας, αλλά θέλω να τη ρωτήσω.
1: Γιώργο.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για μια εγγραφή θέλω να κάνω, γιατί έμαθα ότι είσαστε οι καλύτεροι personal trainer και θέλω να με βάλετε κάτω με γυμνάστα. Μου αλλάξετε λίγο τα πετρέλαια, γιατί έχω γίνει σαφοράδα.
2: Τι ωραία. Σαφοράδα έχει γίνει, αλλά είσαι άντρα και δυστυχώ δεν δεχόμαστε άντρα στο γυμναστήριο αυτό.
1: Αγγελικούλα, σε θέλω εγώ τότε, θα με πάρει.
0: Ωραία, έχω γίνει σαβόδι. Τι να κάνω.
2: Είναι μόνο για γυναίκε το γυμναστήριο αυτό.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Να σου πω, έχω μια ιδέα. Έξω έχουμε μπαλκόνι που βλέπει όλη τη θέα εδώ της πόλης.
0: Ναι.
2: Μπορείς να είσαι στο μπαλκόνι και εμείς από μέσα θα κάνουμε υπέροχη γυμναστική. Θα μας βλέπει σίγουρα, να ξέρεις.
1: Ματάκια, δεν θέλουμε ακόμα καλέ.
0: Τα έχω ωραία θέα τουλάχιστον.
2: Όχι, γυμναστική θα κάνεις.
1: Στο μπαλκόνι.
2: Όλο το μπαλκόνι.
0: θα γυμνάσω τα χέρια.
1: Γιώργο!
0: Να σου πω, μπορώ να φέρω τη Γεωργίτσα άμα είναι.
2: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
2: Βεβαίως να τη φέρεις.
0: Εντάξει, θα κάνουμε όλοι φιλενάδες.
2: Από 2 ετών μέχρι 102 είμαστε μια χαρά εδώ στο γυμναστήριο. Κάνουμε όλη μέρα υπέροχα πράγματα. Εσείς τι κάνετε εκεί, παιδιά, πρωί-πρωί?
0: Εμείς
1: γυμνάζομαστε.
0: Γυμνάζουμε τις γνάθους μας. Την άνω και την κάτω.
1: Και τη γλώσσα, και τη γλώσσα. Πολύ ροδάνη.
0: Αλλά ποιος μας έβαλε, ρε Αγγελική, να σε πάρουμε τηλέφωνο?
2: Ο Γιάννης, εγώ είμαι σίγουρη.
0: Ο Γιάννης, Ναι, ο Γιάννης. Θέλει μια γλυκιά καλημέρα.
1: Αγγελική, είσαι η καλύτερη personal trainer.
2: Να σου πω κάτι.
1: Έλα.
2: Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν το καταλαβαίνουν και οι άλλοι.
0: Εννοείται.
2: Οπότε φαίνεται.
0: Σε ποια περιοχή είσαι όμως?
2: Στο Λεμαϊδά.
1: Δεν με βολεύεις, ρε εσύ, Αγγέλικη, δεν με βολεύεις να έρθω.
0: Θα κάνω.
2: Δεν, παιδί μου, σταμάτα. Θα κάνουμε διαδικτυακά, κορίτσι μου.
1: Δεν θα εμφανιστώ ποτέ, Αγγέλικη.
0: Αγγέλικη, μπορώ να κάνω κι εγώ online. Από τον μπαλκόνι.
2: Online μπορείς να κάνεις, βέβαια, βέβαια.
0: Θα βάλεις το κινητό.
2: Όχι και από τον μπαλκόνι. Και από το σπίτι σου, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Θα παίρνουμε βιντεοκλήση και θα κάνεις όσο γυμναστική θέλεις.
0: Τέλειο.
2: Δεν χρειάζεται να έρθεις εδώ.
0: Από τον καναπέ.
2: Και από πώς θα σε γίνεται.
0: Τέλεια.
2: Ξέρεις πόσα παιδιά έχω από το εξωτερικό. Ξέρεις πόσες γυναίκες έρχονται, ξέρετε, που λένε θέλει και το αγόρι μου να έρθει, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν θέλω. Γιατί να με βλέπει ιδρωμένη, να με βλέπει έτσι. Όχι, θέλω να με βλέπει μόνο στα καλά μου. Δεν θέλω να με βλέπει κουρασμένη και ιδρωμένη. Και δεν τους φέρνουν. Ενώ αν έρθει γυναίκα με το αγόρι της, είναι οκ.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
2: Αν έρθεις με τη γυναίκα σου, θα αρχίσει η χαρά, καταλαβαίνω.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Πες ότι, ωραία, είσαστε μόνο για γυναίκες. Γυμναστήριο μόνο για γυναίκες, ναι. Εμείς το δεχόμαστε κανονικά. Καμία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν υπήρχε γυμναστήριο μόνο για άντρες, θα μας αφήνατε να πάμε?
2: Ναι. Βεβαίως.
0: Α, εσύ. Εσύ, Μαρία.
1: Και εγώ. Μόνο με άντρες, γιατί τι θα κάνατε με τους άντρες εκεί? Άντρα γυμναστή να είχες μόνο.
2: Ναι, αλλά θα γύμναζαν γυναίκες τους άντρες, Μαρία.
1: Όχι, Αγγελικούλα, δεν στα είπανε καλά,
0: Μασάζ για αποθεραπεία και τέτοια. Τι, έτσι απλά τα πράγματα. Αγγελική μου, να έχεις μια όμορφη μέρα.
1: Είσαι τέλεια, Αγγελική, καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας.
1: Μη γεια σας, περίμενε, μωρή.
2: Έλα.
1: Πες τις χρόνια πολλά.
0: Να σου πω χρόνια πολλά.
1: Γι' αυτό δεν σε πήραμε τηλέφωνο, για αύριο έχεις γενέθλια.
0: Αύριο έχει, θα την παίρναμε αύριο, μωρέ. Πώς κάνεις έτσι? Σήμερα αύριο κλείνεις τα 24. Πόσα κλείνεις?
2: Τα 22 μισό.
0: Α, 22 μισό.
2: Κάθε χρόνο ανεβαίνουμε μισό χρόνο.
0: Εντάξει,
2: παραπάνω. Μαρία, πες, Μαρία, πες.
1: Μανάρι μου, είσαι εσύ τέλεια, τρέλα είσαι.
0: Πολύ χρόνο να περνάς υπέροχα μοναδικά.
2: Γεια σας, παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή κουμπή να έχετε. Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, την παίρνουμε και αύριο για τα γενέθλια.
1: Αύριο είναι Σάββατο, τρελέ.
0: Ρε, παιδί μου, δεν τα λες μια μέρα νωρίτερα. Συνήθως τα λες.
1: Ποιος το λέει αυτό, το ακούω.
0: Είναι...
1: Και εμείς πάνω στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε θέματα τέτοια.
0: Εσείς δεν έχετε. Οι υπόλοιποι έχουν. Και κανονικά τα γενέθλια, παιδιά, αν θέλετε να πάρουμε κάποιον, δεν τον παίρνουμε νωρίτερα. Πρέπει να τον παίρνουμε αργότερα.
1: Ναι, 5 μέρες μετά λες και είναι τα 9 μέρα. Με δουλεύεις.
0: Τι λες, ρε. Νωρίτερα λέει είναι γρουσουζά.
1: Είσαι κουλός.
0: Ενώ εσύ που δεν περνάς από σκάλα, πιστεύεις σε μαύρες γάτες. Είσαι...
1: Εγώ θέλω είσαι... να έχω μαύρη γάτα. Τι λες, καλά. Ενώ... Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Δεν είσαι προληπτικά.
1: Καθόλου.
0: Τι άλλο, προχθές έλεγε κάτι για προληπτικούς. Τέλος πάντων, για τους προληπτικούς, καλό είναι μετά.
1: Από σκάλα δεν θα περάσω. Ομπρέλα δεν θα ανοίξω μες στο σπίτι, αλλά μαύρη γάτα δεν με πειράζει να έχω. Είναι γλυκούλικες.
0: Αλλά προληπτικά δεν είμαι.
1: Όχι, όχι.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Μαλή μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
2: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Μάτια

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Γιώργιο το σκορ.
1: Έλα, όπα.
0: Έλα, πούτσκα.
1: Έλα, Γιώργο, δώσε. Όπα, όπα, όπα. Τι κούλι με αυτό. Λελαλέ μας. Όπα, όπα, όπα, όπα. Έλα.
0: Κάνω το πιο ωραίο καθεστώς της τετέλη. Έλα.
1: Όπα, όπα, όπα.
0: Καλημέρα, θηρίο μου, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Το σκορ είναι 2-2 για όποιον δεν το έχει
0: κατάλαβει.
1: Είμαστε πανέτοιμοι, είναι λες και είναι 0-0 το σκορ. Αυτός που θα πάρει σήμερα τη νίκη παίρνει και την εβδομάδα. Στο τέλος, παιδιά, στο τέλος της σεζόν μετράμε τις νίκες και τις ήττες. Οπότε σήμερα θα παίξουμε με μια ερώτηση που είναι λίγο απαιτητική, γιατί το ποσοστό είναι χαμηλό. Δεν είναι τόσο απαιτητική σαν ερώτηση. Και ξεκινώ ευθύς αμέσως. Στο 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο και δηλώνετε συμμετοχή για να παίξετε. Έχει ανοίξει το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 10% είπε ότι αυτό μπορεί να ξεχάσει κάποιος σε ένα εστιατόριο. Το 10% ξεχνάει ένα αντικείμενο συνήθως σε ένα εστιατόριο. Ψάχνω αυτό το αντικείμενο.
0: Το φορτιστή. Το έχεις δώσει μέσα να φορτίσεις το κινητό σου γιατί έχεις μείνει μπαταρία και ξεχνάς το φορτιστή.
1: Ωραία. Μου αρέσουν οι απαντήσεις σου και είμαστε ζωντανά στο TikTok και έχεις πει και άλλες απαντήσεις.
0: Έχω πει και άλλες απαντήσεις. Έχω πει προφυλακτικά γιατί περίμενες ότι μετά θα έχει περαιτέρω γλυκάκι, αλλά τελικά τα ξέχασες και δεν υπήρχε τίποτα. Έχω πει εσώρουχο, αλλά προφανώς δεν είναι. Γιατί είπε το θηρίο ότι είναι κάπως περίεργη η απάντηση. Οπότε.
1: Λοιπόν, σε αυτές
0: έψαξα προς τα εκεί, καταλάβατε.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σε αυτές τις απαντήσεις που έδωσε ο Γιώργος, εγώ δεν λέω ότι όλες είναι λάθος.
0: Α, κατάλαβα. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10% σε ένα εστιατόριο, σε ταβέρνα κτλ.?
2: Εσύ καλά τα λες τη Μαρία, αλλά δεν σ' ακούει.
0: Το ξέρω, δεν μ' ακούει ρε Νικόλα μου, δεν μ' ακούει. Τσάμπα τα λέω. Τσάμπα τα
2: δεν λέω. Μπορώ, δεν μπορώ να εκφράσω κι εγώ.
0: Όχι, ελεύθερα, εσύ ελεύθερα. Ελεύθερα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν τα λέω, δεν τα λέω.
0: Για πες τι ξεχνάει το 10%.
2: Θα έλεγα τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
1: Κλειδιά του αυτοκινήτου. Νίκο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απάντηση. Έχεις ξεχάσει ποτέ κλειδί αυτοκινήτου σε εστιατόριο?
0: Ναι, και γυρνάς και του πάρει.
2: Ναι, ναι.
1: Αχα, ωραία. Νικό. Ροσκούμα είναι δικό σου! Έχασες ο πρώτος της ημέρας, παιδιά! Έτσι.
0: Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα ωραία σας, τα περίεργα μπορεί να τα πείτε, παιδιά. Μην ντρέπεστε. 2, 10, 300 και 104.
1: Να πω λιγάκι κάτι. Ναι. Όταν έδωσα την ερώτηση, είπα ότι η απάντηση εμένα μου έκανε λίγο περίεργη και το σκέφτηκα άμα θα τη δώσω.
0: Το ότι έκανε εσένα περίεργη μπορεί να είναι χιλιάδες, εκατοντάδες πράγματα που για εμάς μπορεί να μην είναι απλά.
1: Γιατί δεν είμαστε το ίδιο, δεν σκεφτόμαστε το ίδιο.
0: Όχι, γιατί εμείς δεν θεωρούμε περίεργο το να ξεχάσει κάποιος το εσώρουχό του στις τουαλέτες.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι ο Γιώργος είπε κάποιες απαντήσεις ωραίες. Μπορείτε να τις πείτε. Εντάξει, είναι μέσα, παίζουνε.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Μαρινάκι μου. Για πες μου, τι ξεχνάει το 10% σε ένα εστιατόριο?
3: Τι να σου πω, βρε Γιώργο, με τη Μαρία όλο να τα περιμένει.
0: Ναι, δηλαδή περίεργο.
3: Ξέρω πλέον.
0: Εγώ έχω δει σε εστιατόριο τώρα πέρα την πλάκα πράγματα έτσι περίεργο που είχα δει. Ήταν ένα ζευγάρι κάλτσες στο μπάνιο. Δεν ξέρω ποιος τις άφησε εκεί. Τις άφησε να στεγνώσουνε.
3: Τι και εκδίθηκε μες στο μπάνιο για αυτή τη βρωμόκαλτσα.
0: Δεν ξέρω, δεν τις έπιασα. Απλά είδα εκεί στον νηπτήρα αριστερά-αριστερά. Ήταν δύο κάλτσες. Όλες κάλτσες.
1: Δεν παίζεις εσύ ρε Γιώργο, η Μαρίνα παίζει. Έλα κορίτσι μου, έλα πες την απάντησή σου.
3: Εγώ θα έλεγα ομπρέλα.
1: Ομπρέλα, πολύ, πολύ μου αρέσει.
0: Θαλάσσις είναι...
1: Γιατί γελάς μωρέ, δεν σε
0: χαχάλισε. Γιατί ήταν αστείο ρε, ήταν αστείο ρε.
1: Μαρίνα ροζ κουβάς είναι δικό σου. Η ομπρέλα η κανονική, έτσι. Δεν είναι η απάντηση που ψάχνει.
3: Εννοείται.
1: Έχασε!
3: Εννοείται, ήμουν σίγουρη.
0: Ναι, ρε Μαρίνα μου, δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, τουλάχιστον γελάμε. Αυτό έχει σημασία. Χριστιανά.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστιανά μου. Τι ξεχνάει το 10% σε ένα εστιατόριο?
4: Το μπερμπουάρ. Να δω τύψη.
0: Σωστό κι αυτό. Είμαστε γαϊδούρια. Είμαστε μουλάρια. Μερικές φορές είμαστε.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Περίμενε λίγο, ρε Χριστιανά. Μισό λεπτό να πάρω το μέρος λίγο και τον άλλον.
4: Παιδιά, ξεχνάει ο κόσμος. Εδώ πάμε τον άντρα μου και στεκωνόμαστε. Δεν αφήνει ποτέ. Ναι. Αν δεν είμαι εγώ εκεί.
0: Μερικές φορές κάποια εστιατόρια το έχουν βάλει ήδη στο λογαριασμό τον μπουρμπάρ, να ξέρεις.
1: Ποια εστιατόρια?
4: Παιδιά, δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Μόνο στο εξωτερικό γίνεται. Εδώ στην Ελλάδα ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
1: Εντάξει, να σου δώσει ο ιδιοκτήτης μπουρμπάρ.
0: Εμένα γιατί με κοιτάς πάλι? Όλο κόμπι.
1: Εγώ μπουρμπάρ δεν πρέπει να πάρω τόση εξυπηρέτηση σε τόσο κόσμο καθημερινά στο θηρίο. Δεν εξυπηρετώ εγώ χιλιάδες γραμμές.
0: Μου έφερε να φάω κάτι.
1: Χριστιανά μου.
0: Αφού πληρώνεται, τι μπορεί να τη δώσει.
1: Α, μπράβο, τέλος πάντων. Χριστιανά, όπως κατάλαβες, κοριτσάρα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
4: Δεν πειράζει, σας αγαπώ πολύ. Φιλιά, πολλά καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστιανά μου, καλημέρα, καλημέρα. Τουλάχιστον αφήνετε παιδιά να με μπουρμπάρ για τα παιδιά τα οποία τα ταλαιπωρούμε. Πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα.
1: Εντάξει, θα πούμε κάτι. Ρε, να σου πω κάτι, και εσύ μην ταλαιπωρεί, αλλά ένα μπουρμπάρ δεν μου είσαι αφήσει.
0: Γιατί εσύ πληρώνεσαι για να σε ταλαιπωρώ.
1: Τι καλή σερβιτόρα δεν πληρώνονται.
0: Ναι, αλλά εγώ τον ταλαιπωρώ. Τον ταλαιπωρεί το αφεντικό, τον ταλαιπωρεί και ο άλλο που πάει να φάει.
1: Φαντάσου, εγώ τα έχω δύο σε ένα. Μπράβο. Και αφεντικό και συνάδελφο μαζί.
0: Το πρόβλημά σου.
1: Να πω λιγάκι ότι η απάντηση είναι και για γυναίκες και για άντρες. Έγινε παγκοσμίως και είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν το λες τώρα και πολύ βαρύ.
0: Δεν το λες πολύ
1: βαρύ. Και δεν έχει σχέση να κάνει με εποχή του χειμώνα-καλοκαίρι, άνοιξη-φθινόπωρο. Όχι.
0: Κασκόλ.
1: Είναι Γιούνι,
0: ζακετούλα. Το φορτιστή μέσα το καλώδιο που δώσαμε, αδελφέ, φόρτισε το μου λίγο. Έχω μείνει γιατί θέλω
1: πάμε
0: να διαβάσω το TikTok.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Νίκο.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10%?
5: Λοιπόν. Είναι η μασέλα του παππού ή τη γιαγιά.
1: Έλα ρε Νίκο, ναι. Έλα ρε Νίκο.
0: Την έδωσε μέσα να τη βάλουν σε ένα ποτηράκι. Για να φάει τη σιπούτσα, τη σουπίτσα.
1: Άντε Νίκο μου, φιλιά πολλά, ρόσκο βάζει είναι δικό σου. Έχασες.
5: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου Νικόλα. Πάω σε άλλο Νίκο. Νίκο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10% σε ένα εστιατόριο?
6: Θα έλεγα το αποσμητικό στο μπάνιο.
1: Το αποσμητικό στο μπάνιο.
0: Ναι,
1: καλή,
0: γιατί...
1: ποιος παίρνει αποσμητικό στο μπάνιο?
0: Σα πρώτα ραντεβού με γκομενάκι. Πάμε μπάνιο.
1: Γιατί τόσο έχει ιδρώσει
6: τη ζωή? Ναι, αλλά λίγο η ζέστη, λίγο. Ξέρω, έχει 40 βαθμούς έξω. Δεν θα έχει λίγο την πίστη.
0: Μου έχει ανεβάσει και την πίεση.
1: Γιατί ήθελε τον πρώτο ραντεβού σου χωρί να βάλει την πίεση.
0: Μου έχει ανεβάσει την πίεση από τη μέση και κάτω. Και νιώθω λίγο ζέστη.
6: Γιατί εσεί τα κοριτσάκια φοράτε συχνά τα μήνυ, οπότε τίποτα δεν έχει μείνει. Οπότε...
0: Και εμά ό,τι έχει απομείνει, κατάλαβε.
1: Έχετε κι εσεί ένα πρόβλημα. Ένα προβληματάκι μικρό, Νίκο μου, ρόσκουβα, αγόρι μου.
0: Δεν μπορούμε να σηκωθούμε από το τραπέζι, έχουμε πρόβλημα.
1: Για σας παρακαλώ, είναι σοβαρή η απάντηση του θηρίου. Το θηρίο πρώτον είναι σοβαρό, καλέ. Δεν λέει τέτοια. Έλα, Νίκο, άντε,
0: γεια. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα, καλημέρα. Άσε μας λίγο να γελάσουμε, ρε πλάκι.
1: Αυτό, τόσο άσε μας να το χαρούμε λίγο.
0: Αφού τώρα δεν μου τις απαντήσεις, γκίκα, μόνος μου να πω. 2-10-300-104, αυτό ακόμα μια φορά την ερώτηση παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το 10% είπε ότι αυτό το αντικείμενο μπορεί να ξεχάσει κάποιος σε ένα εστιατόριο. Νομίζω κάποια στιγμή όλη στη ζωή μας τίνουμε ή το έχουμε ξεχάσει.
0: Powerbank.
1: Είναι λίγο περίεργη η απάντηση. Θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί δεν είναι η απάντηση powerbank για φορτιστής.
0: Τι περίεργη απάντηση, ρε γαμότο. Τι περίεργο.
1: Είναι λίγο περίεργο.
0: Τις αγιονάρες του.
1: Πατέλου, σε κάτι άλλο.
0: Τις μπαντόφλες του. Επειδή είναι καλοκαίρι, σαγιονάρα, μπαντόβλα.
1: Εστιατόριο, είπα. Δεν δέχονται μπαντόφλες στο εστιατόριο, ρε Γιώργο, έλεος.
0: Γιατί, εκεί που πάω, εγώ δέχονται.
1: Εκεί είναι ταβερνοπύλα.
0: Δηλαδή, μιλάμε εσύ για μισελενάτα, τέτοια εστιατόρια.
1: Ωραίο εστιατόριο.
0: Oh, ξέχασα το μανικετό κουμπό μου.
1: Είναι ωραίο εστιατόριο, ρε παιδί μου, θα πας να τα σκάσεις.
0: Το παπιόν.
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρε μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10% σε ένα καλό εστιατόριο? Να το πάμε πιο σωστά, να πάμε σε ένα ακριβό εστιατόριο ή κάτι ξεχνάμε?
7: Εγώ θα πω, επειδή δούλευα σε εστίαση.
0: Ναι.
1: Ναι.
7: Πιο πολύ ό,τι που έχω δει είναι η βεντάλια.
1: Η βεντάλια! Ωραία! Αλέξανδρε, τη βεντάλια την είχαν ξεχάσει καλοκαίρι ή χειμώνα?
0: Χιόνιζε έξω.
7: Εντάξει. Γιατί... καλοκαίρι, αλλά και τέτοια περίοδο.
1: Μη γελάτε, ρε παιδιά, γιατί είπα ότι είναι για όλες τις εποχές το αντικείμενο αυτό το οποίο το ξεχάσανε. Γι' αυτό μη γελάτε με μένα.
0: Είχε έρθει ο Άγιος Βασίλης με μια βεντάλια.
1: Αλέξανδρε μου, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, γιατί είσαι και καινούριος παίκτης.
7: Όχι, δεν είμαι καινούριος.
1: Α, δεν είσαι? Τότε ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Τώρα να το βγάλεις τη δεις. Μήπως ξεχνάει, αφού είναι καλό το εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Ξεχνάει καμιά βέρα μέσα στο νηπτήρα εκεί, μέσα στο μπάνιο. Το έβγαλε για να πλύνει τα χέρια του από τα ξύγκια.
1: Γιατί να βγάλει τη βέρα σου όταν πλύνει τα χέρια σου?
0: Για να.
1: Χρυσή την πήραμε.
0: Για να τα πλύνω σωστά.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Και την ξεχνάω στο μπάνιο.
1: Προχώρα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι ξεχνάει το 10% σε ένα καλό εστιατόριο?
7: Επειδή σε πενταστέρνε στην εστιατόρα δεν έχω πάει,
0: ναι.
7: Αλλά σκέφτομαι.
0: Για
7: είτε πεθερά μα που το ξεκινάμε κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Νίκο, δεν περνά καλά, έτσι.
7: Και όχι.
0: Την αφήνει
7: να. Την γραβάτα.
0: Τη γραβάτα.
1: Γιατί τι έκανες μέσα στις τουαλέτες?
0: Γιατί είπε ότι
1: την έβγαλε. Πού την έβγαλε?
0: Στο τραπέζι, είχε πνιγεί εδώ, το είχε κάτσει το ξύγκι εδώ, το είχε κάτσει στο παλίδι.
8: Θέλει να φάει να...
1: Και η γραβάτα τι, σε ενοχλεί?
0: Δεν κατέβαινε, δεν κατέβαινε.
1: Νίκο μου, αχ Νίκο μου. Καλημέρα στην όμορφη Χαλκιδικούλα, Ρόσκοβα, είναι δικό σου,
0: καλημέρα, Νικόλα, καλημέρα. Άρα το εστιατόριο είναι καλό, έχουμε βγει με βραδινά ρούχα να υποθέσω, έτσι.
1: Ρε βγες και με μεσημεριανά, ξέρω εγώ.
0: Είπαμε παντόφλα, δεν θες να μπω.
1: Δεν θα πας, γιατί να πας με παντόφλα, ρε, ποιος είσαι ρε για να πας?
0: Όλοι με κρόξ κυκλοφορούνε. Κρόξ με γουνάκια, κρόξ με χωρίς γουνάκια, κρόξ με το έτσι,
1: άλλα
0: δίπατα,
1: αυτά,
0: τρύπατα.
1: Άμα είναι τα δίπατα με τα ωραία τα στρασάκια, μπορεί με μια ωραία κάλτσα ένας άντρας να το φορέσει. Είδα τον τζαλίκι τώρα προχθές, το φορούσε μάλλον.
0: Ναι, και με γουνάκι ο Γιώργος. Και πλέον σου πάρω δώρο, του λέω μην τολμήσεις.
1: Προχώρα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
8: Παρασκευή!
0: Έτσι, ναι, ρε, Ανδρέα. Έτσι, ρε, Ανδρέα. Για πες λίγο τι ξεχνάει.
8: Δώσε μια βοήθεια, δώσε μια βοήθεια ακόμα.
1: Τι είμαι ρε Αντρέα, jukebox με 2 ευρώ! Και δεν ρίχνεται και 2 ευρώ.
0: Άμα της δώσεις 5 ευρώ.
8: Με μόνο ευρώ, με 50 λεπτό. Με 50
1: λεπτό, βρε, άντε φύγε. Πες ξανά, πες την απάντησή σου.
8: Λοιπόν, αυτό μπορεί να ξεχνάσουμε να πληρώσουμε. Δηλαδή, όχι να πληρώσουμε, να μην έχουμε λεφτά μαζί μας.
0: Α, το πρωτοφόλι.
1: Εσύ, Αντρέα, τώρα πιστεύεις ότι με αυτή την απάντηση υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις?
0: Περίεργο, είπες περίεργο.
8: Ναι, γιατί όχι.
1: Ρόσκου, βάζει είναι δικό σου. Έχασε.
8: Όχι, δεν πειράζει, γιατί τα ζητάς.
0: Ναι, έλατε, έλατε, έλατε. Δεν πειράζει, ρε, Αντρέα.
1: Φιλιά.
0: 2-10-300-1048. Το 10% ξεχνάει αυτό το πράγμα σε ένα εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Σε ένα εστιατόριο το οποίο θα πάμε και normal ντυμένοι. Δεν θα σκάσουμε με σαγιονάρες καλοκαιρινή.
1: Εσύ δεν πιστεύω ότι το έχεις ξεχάσει, Γιώργο μου.
0: Τι να μην έχω. Δεν έχω ξεχάσει τίποτα εγώ γενικά.
1: Είπα, καλημέρα, δεν πιστεύω ότι έχεις ξεχάσει.
0: Αλέξανδρε.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Για πες λίγο, τι ξεχνάει το 10% σε ένα εστιατόριο?
9: Το πορτοφόλι, παύλα, πιστωτική κάρτα.
1: Αχα. Με το πορτοφόλι ή με την πιστωτική θα παίξεις όμως?
0: Τα έχουμε όλα μαζί μέσα. Δεν έχει μετρητά μέσα, μην περιμένουμε, την κάρτα έχει μέσα το πορτοφόλι.
9: Το πορτοφόλι δεν έχει μέσα την πιστωτική κάρτα.
1: Φυσικά, Αλέξανδρε, ό,τι πεις. Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Μιχαήλ.
10: Καλημέρα, Μαρία.
1: Α, Μιχαήλ.
0: Σε περίμενα πώς και πώς, αδελφέ, να ξέρεις.
1: Εγώ παλιό.
10: Μαράκι, τι κάνεις?
1: Ξέρω κι εγώ τώρα, Μιχαήλ, παιδεύομαι.
0: Εχθές δεν πήρες και τις έλειψες.
10: Θα μας δώσει μια βοήθεια.
0: Μίλα ρε σου.
1: Ρε Μιχαήλ, δεν μπορώ, δεν σου πω κάτι κοκκινίζω, ρε παιδί.
10: Σήμερα που είναι Παρασκευή θα μας δώσει λίγο βοήθεια.
1: Άργο, σταμάτα παιδάκι μου.
10: Να το πάρουμε.
0: Μίλα του λίγο για να τελειώσουμε.
1: Μιχαήλ, να σου πω κάτι.
10: Έλα λίγο, μαράκι μου, άντε. Έλα, που μπορείς.
1: Λοιπόν, σταμάτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτον, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, Μιχαήλ, να σου πω κάτι. Το αντικείμενο που ψάχνω είναι ελαφρύ.
0: Όσο μιλάς, τόσο του τη δίνει. Έλα, λέγε. Πες του κι άλλα, πες του κι άλλα. Πες του κι άλλα.
1: Όχι, τι μου, πες μου, μιλήσε, σε κλείσω γρήγορα.
0: Δεν μπορεί, πως τονίζεται άμα μιλάει. Εσύ μιλά.
10: Άμα βγάλω τα γυαλιά, θα σε βλέπω τόσο όμορφη.
1: Φοράς και γυαλιά.
0: Άμα βγάλω τα γυαλιά, σε βλέπω.
10: Οράσεις.
1: Ξέρω κι εγώ, βρε Μιχαήλ.
0: Βγάλτε να το
1: πει. Μιχαήλ, θέλω να σου πω ότι στη Νίκαια έχεις γίνει sold out. Σε ψάχνουνε. Το Μιχαήλ από τη Θεσσαλονίκη ψάχνουνε.
10: Πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη?
1: Γιατί?
0: Θα στη φέρω εγώ, εγώ θα στη φέρω, Μιχάλη μου, εγώ.
1: Λοιπόν, Μιχαήλ μου, μας έχεις απάντηση ή πήρες?
0: Σου πέτα γυαλιά ο άνθρωπος.
1: Δεν έχω ιδέα.
10: Γυαλιά.
1: Ροσκούβας είναι δικό σου.
0: Λίγο ακόμα.
10: Όχι, Μαρία μου, όχι, μη Μαρία μου.
1: Χριστέ μου, ραδιόφωνο κάνουμε, όχι τσόντα, φύγε Μιχαήλ, άντε, γεια.
0: Άμα δεν τελειώσει.
1: Τον έκλεισα.
0: Γιατί ρε τον
1: άνθρωπο. Δεν μπορώ.
0: Ρε κάνει ένα ψυχικό τελειώσει ο άνθρωπο.
1: Δεν μπορώ, ούτε τα παιδιά μου. Δεν μπορούν, λένε. Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορούν, δεν μπορούν από τα γέλια. Λοιπόν, Μιχαήλ, αν δεν τελειώσει, πάρε τηλέφωνο.
1: Να
0: ολοκληρώσουμε τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ, θα φύγω.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρε μου. Τι ξεχνάει το 10% σε ένα εστιατόριο?
11: Πιστεύω ξεχνάει το πορτοφόλι.
1: Ωραία. Αλέξανδρε, είσαι καινούριο παίκτη.
11: Καινούριο παίκτη και σήμερα έχω τα γενέθλιά μου και σα παρακολουθώ στη δουλειά μου.
1: Χρόνια σου πολλά! Birthday to you!
0: Happy birthday! Τα πόσα κλείνουμε σήμερα?
11: Τα 32.
1: Μπέμπι. Παντρεμένο.
0: Τώρα έρχονται τα καλύτερα.
1: Παντρεμένο.
11: Όχι.
1: Σε σχέση.
11: Σύντομα.
1: Άντε,
11: λέμε
1: μπράβο
11: να παντρευτούμε.
1: Άντε, μπράβο, όλα τα καλά. Αλέξανδρε, τελικά ποια απάντηση είπε?
11: Το πορτοφόλι.
1: πορτοφόλι. Αλέξανδρε, όπως καταλαβαίνεις, σου εύχομαι βίων ανθόσπαρτων, καλούς απογόνους και ρος κουβάς είναι δικό σου, θα σου φέρω γεμάτο μερίζι. Έχασες!
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
11: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλημέρα.
11: Σας ακούω κάθε μέρα, να ξέρετε.
0: Να είσαι καλά και πάλι πολύχρονος, Αλέξανδρε μου.
1: Σβουριχτό.
0: 2-10-300-1048. Ποιο είναι άρα για το αντικείμενο που ξεχνάει το 10% σε ένα εστιατόριο, δώσε μια βοήθεια.
1: Έχει δοθεί στο TikTok η απάντηση.
0: Οι υπόλοιποι που ακούμε, τι κάνουμε.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Δηλαδή, άμα δεν έχω TikTok.
1: Βοήθεια, δεν είπες.
0: Αυτή είναι η βοήθεια αυτή.
1: Δηλαδή,
0: είναι και τους μισούς που είναι μόνο στο TikTok.
1: Αυτή είναι έχω. Τι να κάνω τώρα.
0: Ωραία, με τι ξεκινάει, με τι γράμμα.
1: Με τι γράμμα ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Το έχω στα αγγλικά. Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς λέγεται.
0: Ωραία, στα αγγλικά.
1: Από L.
0: Ελέφαντες, ελικόπτερο. Βάσο.
1: Όχι, ήρε.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βάσο. Είσαι στο TikTok μέσα.
12: Όχι.
0: Τώρα η βοήθεια ήταν έχει δοθεί στο TikTok. Τώρα με συμβγάλει άκρη.
12: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έχουμε πάρει τόσες κουβάδες. Ας πάρουμε άλλον ένα.
0: Ναι, μωρέ, δεν πειράζει. Σαββατοκύριακο είναι. Αχρίαστο να είναι.
12: Α, μπράβο, ναι. Θα έχουμε να του γεμίσουμε με νερό για να πλύνουμε.
0: Έτσι. Για πες.
12: Λοιπόν, είπε η Μαρία σε ακριβό εστιατόριο πάνε αυτοί που έχουν πολλά λεφτά συνήθως, έτσι. Αυτοί που έχουν πολλά λεφτά, το σκεπτικό μου σας λέω, είναι οι πιο μεγάλοι σε ηλικία. Μήπως είναι η Μασέλα το μασελάκι του.
1: Α, δεν μπορώ!
0: Ναι, γιατί πήρε σου πίτσα και να μην του πέσει μέσα, την έβγαλε στο ποτηράκι και ρούφαγε.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Βάσο μου, εγώ είπα ότι επειδή η έρευνα έγινε στο εξωτερικό και εκεί δεν έχουν τα ταβερνάκια τα δικά μας τα ωραία που πάμε για τσιπουράκι, που παίρνουμε τα μεζεκλίκια μας. Θεωρώ ότι με την παντόφλα δεν μπαίνεις εύκολα. Αυτό εννοούσα. Βάσο μου, παρόλα αυτά να σε καλά. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Βάσο, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Να αποδώσω εγώ βοήθεια, παιδιά, διαβάζω σας απαντήσεις από το TikTok τουλάχιστον. Γράφουνε σκύλο, αναπτήρες. Πού το σκύλο? Κάποιος τον ξέχασε το σκύλο, να δώσω βοήθειες. Τι άλλο ξεχνάνε, τα λεφτά τους, ξεχνάνε τα καλλιντικά τους, αναπτήρες, ηλεκτρονικό τσιγκά.

0: Μαρία, λοιπόν, έχω την απάντηση.
1: Εντάξει. Πάμε, Ρενάτσα.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω αυτό που ξέχνει ο πατέρας μου πάντα σε εστιατόριο.
2: Για πες.
0: Τον κόφτη του πουρου.
2: Πάλι καλά, ρε Συνάσια, που πήρες να παίξεις με αυτήν την απάντηση.
1: Έσκαγε και με πουρο ο μπαμπάς, μπράβο.
0: Μόνο πουρο. Μόνο πουρο.
1: Εγώ όπως το ξεκίνησες, νόμιζα θα ξέχνα για εσένα και τρέχει να σε ξαμαζέψει.
0: Να σου πω κάτι, είπες περίεργη απάντηση.
2: Ναι. Ναι. Και έχει δοθεί και στο TikTok. Νάσια, ξέρεις, φιλιά στο Μάκη, ρόσκο φάση είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Νάσια. Καλημέρα, Γιώτα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10%?
3: Εγώ θα έλεγα ένα πείρα, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα περίεργο, αλλά lighter, ας πούμε.
2: Το lighter. Βέβαια, βέβαια, γιατί είμαι κι εγώ επανέξυπνη, δίνω κάτι βοήθειες τρομερές. Γιώτα, ρόζκουβας είναι δικό σου, έχασες.
1: Καλημέρα. Μήπως ξεχνάει το ring light? Έχει πάρει μαζί του
2: αυτό. Ποιο, Γιώργο?
1: Ring light.
2: Ring light, μάλιστα.
1: Αυτό το στρογγυλό που βάζουν φωτάκι για να βγάλουν τη selfie με φαΐ.
2: Προχώρα.
1: Πού να πάω?
2: Δεν ξέρω.
1: Άγγελε.
4: Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Οπα, καλημέρα.
4: Εγώ θα έλεγα το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, είσαι καινούριος παίκτης, νουμπάς.
4: Ναι.
2: Από πού?
4: Ο Χαλκίδα.
2: Α, ελπίζω να μην πήρες να μας ξεπετάξεις. Πιάνουμε τη συζήτηση εμείς λιγάκι εδώ.
4: Ναι.
2: Θέλω να φάω λίγο χρόνο. Τι απάντηση έδωσες, γιατί την ξέχασα?
1: Της αρέσει η φωνή σου.
4: Ηλεκτρονικό τσιγάρο.
2: Μπράβο, Άγγελε μου. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Μήπως ξεχνάει να πάρει το φαγητό για το σπίτι? Ό,τι έχει απομείνει για κάνα σκυλί, ή αν έχει αφήσουμε πολύ φαγητό και δεν παίρνουμε τα τάφερ.
2: Πάμε, παιδιά, πάμε.
1: Τα μετελικά και σεδάκια.
2: Μετελικά και σεδάκια.
1: Αυτά που δίνουν τα και σεδάκια, τα μεταλλικά. Τόνι.
2: Τόνι, μπονζόρνο. Όπα, μας πέθανες.
1: Φεράρι, πέρασε. Πες το.
5: Εγώ που έχω δουλέψει σε Μισελέν.
1: Ναι.
5: Εδώ στην Ιταλία. Έχουμε περάσει και από εκεί.
1: Θέλω λάστιχα για τα μάξι.
5: Θέλω. Εντάξει, λάστιχα για τα μάξι δεν είχε εκεί πέρα. Και...
2: Πάμε καλέ να παίξουμε και 55, έλα.
5: Συνήθως αυτοί οι πολύ πλούσιοι, γιατί μιλάμε για πολύ πλούσιοι, δεν μιλάμε για...
2: Πλεμπαρία,
5: ναι. Τα φούτερ τους ξεχάνε περισσότερο.
2: Τα φούτερ τους. Τόνι.
5: Ναι, έχουν καμιά μπλουζίτα από πάνω, τη βγάζουν.
2: Τόνι. Μίλε γκράτσιε. Ροζκουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασες.
1: Ευχαριστώ
5: πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Τόνι. Καλημέρα.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Δημήτρη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10% σε ένα καλό εστιατόριο?
6: Είναι το lipstick.
2: Lipstick, μπράβο, Δημήτρη μου. Από που μας παίρνεις τηλέφωνο, είσαι και καινούριος παίκτης. Ψάρακλας.
6: Είμαι από Σέρες.
2: Α, είσαι από Σέρες. Γιατί το είπες έτσι με ερωτηματικό, δεν είσαι σίγουρος?
1: Σίγουρος είναι.
6: Όχι, επειδή είμαι και σε άλλη περιοχή μένω, γι' αυτό.
2: Πού μένεις?
6: Είμαι Λίμνο και μένω Σέρες.
2: Α, πολύ ωραία, εξαιρετικά. Lipstick. Ροζκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
6: Κρίμα, να μας πείτε κανένα αστείο να γελάσουμε.
1: Ναι, έγινε, Δημήτρη μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως δρευτηρίο είναι το λιποζάν?
2: Λιποζάν!
1: Γιατί είπες είναι unisex και τα λιποζάν έχει και γυναικεία και κεντρικά.
2: Ναι.
1: Κωνσταντίνα.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Τι ξεχνάει το 10% σε ένα εστιατόριο?
7: Πιστεύω ότι μπορεί να είναι το κασκόλ.
2: Με αυτή την απάντηση θα παίξεις?
7: Ναι.
2: Γιατί είπα ότι ξεκινάει από ελ. Ροζκουβάς είναι δικό σου, έχασες. Μπαμπάι.
1: Τι ξεκινάει από ελ, δηλαδή? Έψιλον λαμδά.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, θα τον χτυπήσω, σας παρακαλώ πολύ. Κάποια
1: ελ δεν είπες.
2: Ελ.
1: Λάμδα γιώτα. Τι ελ, δεν μου να δω λίγο την ελ.
2: Ελ. Προηγουμένως είπα που ξεκινάει από ελ.
1: Νίκο.
2: Άμα δεν μπορώ.
8: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα. Προσπαθώ να δώσω καμιά βοήθεια παραπάνω, αλλά δεν γίνεται δουλειά με τίποτα. Για πες, ρε Νικόλα μου, ξεκινάει από ελ.
8: Τώρα με έβαλες δύσκολα τέτοια. Λοιπόν, θα παραμείνω στο ίδιο ηλικιακό εύρος που είπα μαθελάκι πριν. Θα πω ακουστικό βαρικό ίας, αν και δεν ξεκινάει από ελ.
2: Γιατί ακουστικό βαρικό ίας?
1: Από ελ ξεκινάνε και τα λεφτά.
2: Ροζκουβάς είναι δικό σου, Νίκο μου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει.
2: Γιατί γελάτε?
1: Καλημέρα. 2-10-300-1048 ξεκινάει από ΕΛ. Οκ, και είναι ξενόγλωστη λέξη και το ξεχνάμε.
2: Είναι, εντάξει, θεωρείται ξενόγλωστη. Μπορεί να το χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα, Στέφανε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στεφανέ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή προ-Κυριακή, προ-Σαββάτο, συγγνώμη.
1: Όλα μαζί. Είναι όλα προ-Σάββατο, προ-Προ-Κυριακή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Τι συζητάμε
0: λοιπόν,
2: τώρα.
0: Τίποτα, κάτι δικά μας. Εγώ θα έλεγα ότι ξεχνάνε τη γυναίκα τους, αλλά δεν αρχίζει από ελ.
1: Γιατί μπορεί να τη λένε Ελένα.
2: Γιατί ήταν τόσο αστείο, καλέ. Έλα, έλα, Χριστέ.
1: Ξέχασα τη Λενιό, ρε φίλε μου, τι έπαθα.
2: Ρε Στέφανε, έχασες. Ρόσκου, βάση είναι δικό σου.
0: Ξέρω, καλημέρα, γεια.
1: Καλημέρα. Μήπως είναι το βρήκα θηρίο μου, το βρήκα.
2: Πάμε.
1: Αυτό που ξεχνάει το 10% σε ένα καλό εστιατόριο και ξεκινάει από ελ.
2: Ναι.
1: Είναι λατέξ, τα γάντια.
2: Τα ποια?
1: Τα λατέξ.
2: Τα λάτεξ.
1: Ναι, είναι και τα λάτεξ.
2: Σε παρακαλώ.
1: Ωρεματάκια, λάτεξ.
2: Εντάξει, και 59, κάντε ό,τι θέλετε. Μάλλον χάνετε.
1: Βαγγέλη.
2: Πολύ κοντά, πολύ κοντά.
3: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Για πες τώρα, Βαγγέλη.
3: Λεφτά, ρε παιδιά.
2: Λεφτά! Πολύ ωραία, ρε Βαγγέλη. Και έλεγα πώς θα βγούμε έξω να φάμε άμα δεν έχουμε λεφτά.
1: Λεφτά υπάρχουν.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Εχάσε!
1: Δεν πειράζει, Χριστάρα, δεν πειράζει. Τρέχω να προλάβω λίγο τις γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Πάμε.
4: Εγώ είμαι ο Χρήστος.
1: Α, εσύ
2: κλαίω.
1: Α, τώρα έχω το
2: κλαίω,
1: Χρήστο.
2: Δεν μπορώ.
1: Έλα, Χριστάρα μου, έλα, Χριστάρα μου, πες το.
4: Τα αποφάγια.
2: Τα αποφάγια για το σκύλο.
4: Ναι, ναι.
2: Για το σκύλο, ε. Χρήστος είσαι καινούριος παίκτης, σωστά.
4: Σωστά.
2: Α, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Από το Πειραιά.
2: Και γιατί μιλάμε σιγά και βαριά?
4: Γιατί μόλις ξυπνήσαμε.
2: Α, Χρήστο, και εγώ θέλω μόλις να ξυπνήσω. Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Ναι, ρε γάμο, το γιο σου, Χριστάρα. Ξεκινάει από ελ. Λεξοτανίλ.
2: Θέλω να φύγω.
1: Στείλτε λέξεις από ελ.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος, πόσες λέξεις να είναι από ελ? 4, 5, 10.
1: Μάνο.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Μάνο μου, καλημέρα. Τι ξεχνάει κάποιος στο εστιατόριο και ξεκινάει από ελ?
5: Ξεχνάει το λογαριασμό να πληρώσει.
2: Ωραία, μπράβο, Μάνο, από πού είσαι, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Από Ιερά Πετρακλή.
2: Καλώς ήρθες στην παρέα μας, ο Ροσκουβάς είναι δικό σου. Εφυγες.
1: Φύγαμε. Λίπρογλός. Το γλυπ γλώσ. Πώς καταλαβαίνω.
2: Προχώρα, Γιώργο, σε παρακαλώ.
1: Βάσο.
6: Έλα, καλημέρα. Πήρα τον κουβά πριν, αλλά τώρα θα πάρω και το δώρο.
2: Είναι 9 η ώρα.
1: Α!
6: Λάπτοπ.
1: Ξεχνάει τα
2: λάπτοπ.
1: Τα λαμπούμπου θα έλεγα εγώ.
2: Ρε, ο σκουβάς είναι δικό σου, Βάσο μου. Έχασες.
1: Γεια σου, ρε Βάσο. Γεια σου. Καλημέρα, Ελένη.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου.
7: Τι κάνετε?
1: Ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10% και ξεκινάει από L, όπως λέμε, λάπετο.
7: Το φαγητό που περίσεψε.
2: Δηλαδή, για το σκυλάκι λες?
1: Τα λουκάνικα.
2: Για τα σκυλάκια μας?
1: Ναι, το φαγητό περίσεψε.
2: Για να τα δώσουμε στα γατάκια μας?
1: Όχι, ότι περίσεψε να το φάμε εμείς.
2: Τα leftovers λες, Ελένη?
7: Ναι, αυτό.
2: Πάρτο, ρε Ελένη, πάρτο!
1: Αυτό ήτανε.
7: Ευχαριστώ.
1: Τι είναι τα leftovers?
2: Έλεος. Θέλω να φύγω, να παραιτηθώ. Τι είναι τα leftovers?
1: Τι είναι τα leftovers, ρε παιδιά? Τι είναι, ρε Ελένη, τα leftovers? Τι είναι τα leftovers?
2: Αλληλούια.
1: Συγγνώμη, τι είναι τα leftovers?
2: Το φαγητό που καλή μου έχει περισσέψει και το παίρνω, το φάω στο σπίτι μετά. Leftovers.
1: Μία ώρα λέμε το φαγητό που περίσσεψα το πάρω.
2: Ποιος
1: σπίτι.
2: Ποιος το είπε?
1: Εγώ το είπα κιόλας.
2: Επίσης, ρε Γιώργο, εσύ.
1: Και εγώ το είπα, δεν ήξερα ότι. Αχ, πω, θα πάω σε εστιατόριο Σαββατοκύριακο και θα του πω. Give me the leftovers. Ποιος το λέει leftovers?
2: Όλοι εδώ πέρα στο TikTok το βρήκανε.
1: Και εγώ το διάβαζα και λέω. Τι βλαχία είναι αυτή η Παναγία. Τι έγινε, θηρίο μου? Τσούζι, τσούζι και πονί.
2: Μπήρατε.
8: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
9: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό, όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα ένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
8: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
10: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
11: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
12: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
13: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
14: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
15: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
16: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
18: Πού πάμε μετά?
19: Στείλε location.
18: Red Rose Cafe.
19: Κρέπα.
18: Ναι.
19: Μπέργκερ.
18: Εννοείται.
19: Και μετά story.
18: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
19: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
20: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
0: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: τη Μαρία.
1: Και υπάρχουν και τα αγαπημένα μας μέρη, ρε παιδιά, που δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε τι ώρα είναι για να πάμε. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι εκεί, είναι ανοιχτά. Και το τρελό περίπτερο είναι ακριβώς αυτό. Είτε περνάς από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, είτε βρίσκεσαι στην παραλία της Νέας Αρτάκης, ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις τη στάση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, αφού είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτές τις ημέρες μέχρι αύριο υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός λόγος να περάσουμε από εκεί. Η Amita Motion μας δίνει ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια, γιατί μέχρι αύριο 19 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 Amita Motion των 330 ml, παίρνουμε άλλη μία Amita Motion εντελώς δωρεάν. 3 αντί για 2, οπότε ξεκινάμε την ημέρα μας και κάνουμε και μία στάση, μία βόλτα στο τρελό περίπτερο.
2: Παιδιά, βλέποντας λίγο τον καιρό, καλά είναι τα πράγματα. Θα δροσίσει μέχρι και την Τετάρτη που έρχεται. Λίγο υπομονή κάντε, γιατί ενημερώνουν και οι μετεωρολόγοι ότι από Τετάρτη γυρνάει λίγο το κλίμα του καιρού. Από τα 30 διάρκεια θα πάμε στα 20 διάρκεια. Ναι. Αλλά υπομονή μέχρι Τετάρτη. Διότι σήμερα φτάνουμε ένα 30-31 για την πόλη της Χαλκίδας και μέχρι Δευτέρα θα βαρέσουμε 33. Αχα. Δηλαδή θα έχουμε ένα ωραίο ζεστό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα Τρίτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη από το μυπτό της θερμοκρασίας. Μια βόλτα στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα φτάσει μέγιστη τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 21 και η Θεσσαλονίκη μέγιστη 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Και τα δικά σας τα μηνυματάκια ήθελα. Να στείλετε τις δικές σας τις καλημέρες. 697-800-1048. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε από παντού. Καλημέρα στον Νίκο, τον Ανδρέα, που πραγματικά η Γερμανία, ο ελληνισμός εκεί.
2: Οι Γερμανοί ξανάρχονται. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
1: Μας αγαπάει πολύ. Καλημέρα στην Αυστραλία, στον κύριο Κώστα, στον κύριο τον Αντώνη, στην Ελένη, στον Κώστα. Και καλημέρα φυσικά σε όλα τα παιδιά. Είτε μας ακούς από Βόρεια Ελλάδα, είτε εδώ από Στερεά, είτε πιο κάτω από Πελοπόννησο. Έλα στην παρέα μας και στο Λαλαλά που το κατεβάζεις και είναι διαθέσιμο σε iOS και Android.
2: Και τι μπορεί να κάνει ένας άντρας όταν τσακωθεί με την σύντροφό του, τη γυναίκα του, για να ηρεμήσει? Τι μπορεί να κάνει? Κατά καιρούς έχουμε διαβάσει διάφορα στο ίντερνετ ότι κάποιος περπάτησε χιλιάδες χιλιόμετρα για να ηρεμήσουν τα νεύρα του από τον τσακωμό με τη γυναίκα του και δεν θυμάμαι από πού ξεκίνησε και πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έκανε για να ηρεμήσει και πόσες μέρες έκανε.
1: Θες να σου πω το πιο
2: απλό. Έχει γίνει χαμός, ναι.
1: Πες συγγνώμη. Δεν το έχεις σκεφτεί, ε. Κανένας σας δεν το έχει
2: σκεφτεί. Αφού δεν φταίω εγώ, γιατί είναι πως συγγνώμη.
1: Ρε, πες συγγνώμη να ηρεμήσει το πράγμα.
2: Εσύ δεν ηρεμήσει, όχι εγώ.
1: Δεν θες να είμαστε καλά. Πες συγγνώμη, έτσι πολύ απλά.
2: Οι γυναίκες, δυστυχώς οι γυναίκες δεν ακούτε τι λέμε.
1: Ρε, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Ούτε να φύγετε χιλιάδες χιλιόμετρα, ούτε να μας πάρετε. Πάρε μας και δώρο, δεν έχω πρόβλημα, αλλά. Πες την αναθεματισμένη τη λέξη.
2: Και συγγνώμη να σου πω.
1: Συ και γνώμη.
2: Αν δεν σταματήσετε να ακούσετε τι λέμε, δεν θα βγάλουμε ποτέ νόημα.
1: Πες
2: σου
1: συγγνώμη
2: λέω.
1: Και θα βγάλουμε το νόημα της
2: ζωής σου. Μωρή κουλή, και συγγνώμη.
1: Είσαι ο πιο ευτυχισμένος άντρας.
2: Σκάσε γάμο το κερατό μου. Σκάσε γάμο.
1: Μη λες έτσι τέτοια.
2: Άκου τι θέλω να πω.
1: Τι θες?
2: Εγώ θέλω να ηρεμήσω, όχι εσύ. Εγώ θέλω να κάνω κάτι να
1: από
2: ηρεμήσω.
1: Από την ήρλα μου, πες συγγνώμη σου λέω. Δεν ακούς ρε, γιατί είσαι ο κλασικός ο άντρας.
2: Μου έχει σπάσει ήδη τα... Μην πω τώρα τι. Έτσι, έχουμε τσακωθεί. Έτσι. Και ναι. Συγγνώμη να σου πω, τα νεύρα μου είναι κρόσια. Εσύ μπορεί να ηρεμήσεις με το συγγνώμη. Θέλω να κάνω κάτι να ηρεμήσουν τα νεύρα μου. Αυτό λέω.
1: Γράψε το κάτω και στείλ το μου και σε μήνυμα.
2: Γιατί μωρί, εγώ έχω νεύρα. Άσε με ήσυχο.
1: Πάλι εσύ έχεις νεύρα. Δηλαδή πραγματικά ήθελα να ξέρω γιατί με παντρεύτηκες.
2: Έλατε κι εγώ ρε πούστη μου απορώ γαμό το κερατό μου γαμό.
1: Αφήγω παιδί μου, πας καλά.
2: Όλο το λες και δεν το κάνεις. Και ξεκινάει ο καμπιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι. Αυτό θα το πάρω το σκάνια και το καλό. Σε λίγο θα συνεχίσουμε το θέμα που έχει να κάνει με το τι έκανε ένας άντρας για να ηρεμήσει από τα νεύρα της γυναίκας του κτλ. Καλημέρα στην Κατερίνα, στον Αναστάσιο, στην Ελένη που έχουν πει κάποια πράγματα. Θα τα αναλύσουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί αυτό που είπαμε είναι τι κάνει ένας άντρας για να ηρεμήσει από έναν καυγά από τη γυναίκα του. Η Κατερίνα λέει θα σου δώσουμε λίστα να ηρεμήσει. Μα βγάλετε και λίστα. Σε λίγο η συνέχεια, γιατί τώρα παιδιά ανοίγουν οι γραμμές για το μυστικό έχω στο καφέ Morning Show.
1: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
2: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
1: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
0: Τις γραμμές για ολοκένουργιο μυστικό ήχο, παιδιά. Και 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου ακούγοντας αυτόν εδώ τον ήχο. Πού πάει το μυαλό σου? Εδώ σας θέλω, παιδιά. 2-10-300-104-8. Πάει κάπου το μυαλό σου ακούγοντας το συγκεκριμένο ήχο? 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή. Για άκου. Για να σας δω. 2-10-300-104-8. Ο μυστικός ήχος στο καφέ Morning Show είναι εδώ με 104,8 ευρώ μετρητά. Τι σκέφτεσαι? Έλα,
3: θα μπορούσε να είναι ο καλπασμός του αλόγου, αλλά δεν νομίζω ότι κάνει έτσι. Αλλά εκεί μου πάει εμένα το δικό μου το μυαλό τώρα σε κάτι, σε περπάτημα, αλλά ζωικό περπάτημα.
0: 2-10-300-104-8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
4: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
5: Κατέβασε το λαλαλα.
3: Κατέβασε το λαλαλα.
4: Σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομή Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομή Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομή Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομή Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
11: Ορίστε.
10: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
11: Πάω τώρα.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
11: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
13: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
12: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
13: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
12: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
13: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
12: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
13: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
14: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
15: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
14: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
15: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
14: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
15: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
14: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
15: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
14: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
15: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
14: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
15: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
14: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
15: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
14: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
15: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
14: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
16: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άρα γι' αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά. Καινούριος, ολοκένουριος, φρέσκος ήχος. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα σας και πάλι.
1: Λοιπόν, Χριστάρα μου, άκου. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον ήχο?
2: Μήπως είναι εκτυπωτής.
1: Εκτυπωτής. Την ώρα που φτύνει τις σελίδες.
2: Να.
1: Δεν είναι, Χριστάρα μου, δεν είναι. Αλλά μπορεί να κάνεις και άλλες μαντεψιές. Το 2-10-300-1048 δηλώνεις ξανά τη συμμετοχή σου. Όπως όλοι εσείς θέλετε να κάνετε, να πάρετε μέρος και να πείτε ό,τι μπορεί να σας έρθει στο μυαλό. Καλημέρα, Σωτηρία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σωτηρία μου. Για άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι τούτο?
4: Τι είπες?
1: Τι είναι?
3: Τίποτα. Είπα ότι είναι το φωτοτυπικό. Βγάζουμε φωτοτυπίες.
1: Φωτοτυπίες! Δεν είναι, Σωτηρία! Δεν πειράζει, ρε Σωτηρία, σκέψου κάτι ακόμα. Καλημέρα, Χαρικλία.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χαρικλία. Για ακού το μυστικό μας ήχο. Τι είναι τούτο?
5: Ήχος από καρδιογράφημα, μήπως.
1: Αφήσαμε το φωτοτυπικό, πήγαμε σε καρδιογράφημα. Για να ακούσουμε. Από ποια περιοχή είσαι, Χαρικλία?
5: Από την Αθήνα.
1: Αθήνα. Περιοχή της Αθήνας?
5: Αχαρνές.
1: Αχαρνές. Λες να είναι το καρδιογράφημα γρήγορα, γρήγορα. Να βρούμε μπαμ απάντηση. Δεν είναι, ρε Χαρικλία. Δυστυχώς, ρε Χαρικλία, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. 2, 10, 300 και 104, 8. Δηλώνεις συμμετοχή για το μυστικό ήχο Shock FM Morning Show.

0: κουρασμένα.
1: Ρε φίλε, θα πάρω λεωφορείο και θα φύγω. Θα πάρω το λεωφορείο και θα φύγω να εξαφανιστώ, να ηρεμήσουν τα νεύρα μου. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τι μπορεί να κάνει ένας άντρας για να ηρεμήσουν τα νεύρα του μετά από ένα καυγά με τη σύντροφό του? Στείλτε τις δικές σας προτάσεις. Μέχρι να πάμε στο Smile Bus, να πάρουμε τον καφέ μας, να πάρουμε το κρύο σάντουιτς, τη σαλατούλα μας, το νεράκι μας, για να εφοδιαστούμε να κάνουμε το δικό μας δρομολόγιο. Με ησυχία να μπούμε στο λεωφορείο, με ησυχία και να έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε και μας θα προμηθεύει όλο το Smile Bus στα χτέλη της Χαλκίδας.
2: Okay. Good morning, good morning.
1: Η ερώτηση είναι απλή, τι μπορεί να κάνει ένας άντρας?
3: Ναι.
1: Για να ηρεμήσουν τα νεύρα του μετά από ένα καυγά με τη γυναίκα του. Δεν έχει σημασία αν έχει ποιος έχει... Δεν θέλω να μου πεις ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Τι μπορεί να έκανε, θέλω να μου πεις.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεωργία, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλημέρα Γιώργο, καλά εσύ?
1: Καλά και εμείς. Λοιπόν, θες να ακούσεις ποιο τραγούδι σου αφιερώνουν έτσι για να πάει καλά η μέρα σου?
4: Αμέ.
1: Για ακού.

0: ζήσει η ζωή του, η αναπνοή του. Σ' αγαπάει, σ' αγαπάει πάρα πολύ και όλα θέλουν τον χρόνο τους. Όλα θα πάνε τέλεια στη ζωή μας, σου λέει ο Βαγγέλης, και σ' αγαπάει πάρα πολύ, υπερβολικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τον αγαπάω πάρα πάρα πολύ.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί?
1: Πολλά χρόνια.
0: Πόσα περίπου, ρε πουλάκι?
2: Τρία.
0: Από
1: το 2003, ναι.
2: Από το 2003.
0: Από το 3.
2: Πάμε πίσω.
0: Είχα απολυθεί και από φαντάσου.
1: Έχουμε και 3 παιδιά.
0: Να σου ζήσουν και να περνάτε υπέροχα. Σε αγαπάει πάρα πολύ και θα στο λέει κάθε μέρα και θα σε υπενθυμίσει και θέλει να σου μεταφέρει πολύ ωραία πράγματα γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Τα παιδάκια τι ηλικίες έχουνε?
1: Η κόρη είναι 18.
0: Τέλεια.
1: Και τα αγόρια είναι ο ένας σχεδόν 16 και άλλος 11.
0: Τέλεια.
2: Έτοιμα να φύγουν είναι
0: τέλεια.
2: Τα παιδιά σου.
0: Η κόρη μπορεί να κρατήσει τα αδελφάκια της.
2: Τα
0: και εσύ να φύγεις με το Βαγγέλη να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Το έχει στο μυαλό του και να θυμηθείτε τις πρώτες ερωτικές σας στιγμές.
2: Α, θα τρελαθώ, δεν μπορώ.
0: Να θυμηθείτε τα πρώτα σας καυτά φιλιά.
1: Πάρα πολύ.
0: Εμάς, όταν γυρίσετε, πες μας τι έγινε.
2: Περιμένουμε το τέταρτο. Άσε μας, μωρέ
1: Γιώργο. Πάρε τηλέφωνο, παιδιά, θα ενημερώσω.
0: Πάρε τη Δευτέρα. Φιλιά, φιλιά, Γεωργία μου, φιλιά πολλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και τα δικά σου μηνύματα 697-800-1048. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Για να τη συνεχίσουμε μετά την Έλενα Παπαρίζου και του Σταβέντο.
2: Ναι.
0: Τι μπορεί να κάνει ένας άντρας, ναι, αφού έχει τσακωθεί με τη σύντροφό του, για να ηρεμήσει? Άσχετα ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
2: Να ακούς τραγουδάμε. Με απλή φωνή στα λέω.
0: Ναι.
2: Ή θα μου ζητήσεις συγγνώμη και θα μου πάρεις δώρο.
0: Ρώση...
2: Ή αν θες να φύγεις για να ηρεμήσεις, πάρε με μαζί σου και πάμε μια μικρή βολτούλα. Πήγαινε με μια εκδρομούλα. Η Κάριστος δίπλα είναι, εγώ... υπέροχη.
0: Εγώ έκανα την ερώτηση, γιατί μου φέρεις μια άλλη?
2: Όχι,
0: δε... Αυτή είναι μια άλλη έρευνα προφανώς. Το οποίο...
2: Απάντηση σου δίνω.
0: Δεν είναι απάντηση αυτό, αγάπη μου.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι για να ηρεμήσουν τα νεύρα μου, δεν σε θέλω παρέα μου.
2: Γιατί? Μαζί θα είμαστε μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ένας άντρας που λέτε τι έκανε για να ηρεμήσουν τα νεύρα του, για να αποφύγει λίγο την γκρίνια της γυναίκας του. Τι έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 70χρονος, για να αποφύγει πλέον την γκρίνια της γυναίκας του.
1: Πες μας, μας έχεις.
0: Τι σου έχω κάνει, Μαρή, τι σου έχω κάνει.
1: Πραγματικά δεν θέλεις να κάνεις τίποτα από αυτά που θέλω εγώ για να ηρεμήσουμε σαν ζευγάρι.
0: Όχι, ρε, σταμάτα την ερώτηση. Λέω τι μπορεί να κάνει ένας άντρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχουμε διαβάσει κατά καιρούς που κόβουν ποδαρόδρομους, περπατάνε χιλιάδες χιλιόμετρα. Ναι. Ο συγκεκριμένος λέει πώς θα ηρεμήσω, ρε παιδιά, πώς θα ηρεμήσω, πώς θα την αποφύγω τη γυναίκα, τι να κάνω, τι να κάνω.
1: Να αποφύγω τη γυναίκα, γιατί.
0: Να αποφύγω την γκρίνια. Τι έκανε, πήγε και λίστεψε μια τράπεζα. Πάει, βγάζει ένα ψεύτικο πιστόλι, νερομπίστολο, το ξέχασα. Λοιπόν, τον συλλαμβάνουν και τον πάνε φυλακή. Και λέει, δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, θα ηρεμήσουν τα νεύρα μου. Αλλά δεν το περίμενε ότι θα έχει επισκεπτήριο τη γυναίκα του. Πρώτο επισκεπτήριο η γυναίκα του και συνεχίστηκε η γκρίνια και παρακάλεσε τους δικαστές να μην μπορεί κανένας να τον δει για τους 6 μήνες φυλάκιση που έφαγε.
1: Τι λες ρε Γιώργο, τι λες ρε Γιώργο, ας πάει να πάρει ένα διαζύγιο, τι βλακίες τσαμπουλάς.
0: Η ατυχία του συγκεκριμένου ανθρώπου είναι ότι τσακώθηκε με τη σύζυγό του, προτίμησε να πάει φυλακή, παρόλα αυτά ο δικαστής του λέει, σκάει η γυναίκα του με δικηγόρους και τα λοιπά και η γκρίνια γιατί το έκανες αυτό, γιατί ήρθε και άλλη γκρίνια και του λέει ο δικαστής, ή θα κάτσεις ένα χρόνο μέσα ή 6 μήνες κατοίκον περιορισμό.
1: Και διάλεξε τον ένα χρόνο μέσα, ξέρω, στον Κορυδαλό θα τον βρούμε.
0: Κάπου στη Γερμανία, δεν ξέρω τώρα που είναι ο συγκεκριμένος.
1: Ωραία. Τι να σας πω, ρε παιδιά, αν είστε τόσο βλαμμένοι.
0: Εσείς όταν έχετε νεύρα, τι κάνετε, ρε παιδιά. Δηλαδή, παίρνετε τα ποδαράκια σας και αρχίζετε να περπατάτε, παίρνετε το μηχανάκι και κάνετε βόλτες, παίρνετε το αυτοκίνητό σας. Δηλαδή, όταν έχεις πολλά νεύρα και δεν θες να μιλήσεις με άνθρωπο, τι είναι αυτό που κάνεις.
1: Πάω να τα βρω με τον σύντροφό μου.
0: Βρε, πουλάκι μου, άστο αυτό.
1: Δεν μπορώ, θέλω να τα βρούμε.
0: Τώρα τα βρήκατε, αλλά εσύ είσαι βουντωμένος μέσα σου. Okay, τι κάνεις για να ηρεμήσεις, αυτό λέω.
1: Αγκαλίτσες. Αγκαλίτσες και μιλάμε για τις πιο όμορφες στιγμές μας. Γιατί ερωτευτήκαμε. Αγκαλιές ρε παιδί μου.
0: Δεν θες να τον δεις στα μάτια σου μια μέρα.
1: Κλείνε τα μάτια μου, αγκαλίτσες. Γιατί μου το στερείς αυτό, παιδί μου. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Πρέπει εγώ να νιώθω τον άλλον. Κλείσω τα μάτια μου. Κλείσω τα μάτια να τον αγκαλιάσω.
0: Ρε πουλάκι μου, λέω εγώ μια μέρα. Ρε αδέλφια, 6, 9, 7, 800 και 148. Έχετε μια μέρα τα νεύρα σας. Δεν θέλετε να δείτε άνθρωπο. Κανένα, δεν θέλετε να μιλήσετε στη μάνα σας ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό που κάνετε για να κατασταλάξουν λίγο τα νεύρα σας, να ηρεμήσει λίγο το είναι σας, το μέσα σας.
1: Τον παίρνω και πάμε μία.
0: Πάστε το
1: πουλί.
0: Μόνοι σου δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Οι γυναίκες μπορεί να κάνουν κομμωτήριο, μπορεί να κάνουν νύχια.
1: Βαρετό.
0: Δηλαδή συγγνώμη, κάτι μόνοι σου δεν μπορείς να κάνεις.
1: Πολλά μπορώ. Όταν όμως είμαι σε ενευριασμένη κατάσταση θέλω να είμαι με τον άλλον.
0: Μάλιστα. 6, 9, 7, 800, 148 τα μηνύματά σου.
1: Άμα δεν ταιριάζαμε δεν θα συμπεθεριάζαμε, να ξέρετε.
0: Ας τα αφήσουμε λίγο αυτά, παιδιά, έχουμε έκτακτο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
12: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: λόγια όμως με ένα τηλέφωνο θα πάρουμε τώρα στον Αλυμπινίση. 22-210-6436 παραγγέλνεις το δικό σου καφεδάκι, το πρωινό σου, τη σαλατούλα σου. Παίρνεις τέτοια ώρα, ας πούμε, τον καφέ μαζί με μια πολύ ωραία σαλάτα. Θες Σίζαρ, θέλεις να είναι χωριάτικη, σεφ. Ό,τι ακριβώς θέλεις εσύ. Θες μαζί και μια σφολιάτα δίπλα περιποιημένη για να σπρώχνει τη σαλατούλα.
1: Και πίνσα θέλω, μεντιτερανέα.
0: Και πολύ ωραίες λουκανικόπιτες έχουμε. Και λουκανόπιτες. Όπως θέλετε να μπορείτε να την πείτε. 22-210-6436 κάνει τη δική σου παραγγελία στον Αλυμπινίση και μέσω eFood.
1: 4,3 ήταν τα Ρίχτερ.
0: Ήτανε.
1: Εμείς γιατί δεν κουνηθήκαμε.
0: Παιδιά, δεν καταλάβαμε τίποτα. Ελπίζω και εσείς να μην καταλάβατε κάτι. Μικρούλης ήταν από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα.
1: Στα Βασιλικά. Στην Ιστιαία.
0: Ωραία. 4,3
1: ήταν. 4,3 δεν είναι μικρούλης.
0: Αισθητός και στην Αττική, παιδιά. Εμείς επειδή είμαστε τώρα χαμηλά, μπορεί να μην πήραμε χαμπάρι τίποτα.
1: Εμείς έχουμε φτάσει υπόγειο.
0: Ναι, σκάβουμε
1: πάτωμα.
0: Μέσα. Ναι, πιο μέσα. Όσο πιο μέσα είσαι,
1: ναι,
0: τόσο πιο καλά είναι.
1: Γιατί?
0: Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, ε?
1: Όχι.
0: Αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, εντάξει. Έχουμε συνηθίσει εμείς τον πάτο.
0: Όσο πιο κοντά στη γη είσαι, πιο χαμηλά, ρε παιδί μου, δεν τον νιώθεις το ίδιο να κουνιέται. Δηλαδή,
1: από
0: τώρα
1: από
0: ο άλλος
1: έρχεται.
0: Στον πέμπτο.
1: Από από τη γη έρχεται.
0: Ναι, αλλά στον
1: εκεί
0: πέμπτο
1: δεν έχει,
0: έχει πιο μεγάλη ταλάντωση.
1: Ναι.
0: Εκάτω δεν έχει ταλάντωση.
1: Κοίτα να δεις πόσα πράγματα μαθαίνω από σένα, ρε Γιώργο μου. Πόση γνώση. Σηκώθηκε με για το φίλι.
0: Περίμενε να πας 40 για να αρχίσεις να μαθαίνεις πράγματα.
1: Θα σου έλεγα κάτι τα 40.
0: Θα σας πω εγώ τον καιρό, παιδιά. Πάμε μια βόλτα στη Χαλκίδα με 30 άρια σήμερα και αύριο 31-32. Από Δευτέρα πάμε 34 άρια. Υπομονή μέχρι την Τετάρτη, γιατί λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε καλή πτώση θερμοκρασίας και οι βοριάδες θα δώσουν πόνο. Μια βόλτα στην Αθήνα με 30 άρια σήμερα 32 και αύριο άνοδο της θερμοκρασίας και μια από τα ίδια εκεί η Θεσσαλονίκη με ένα ωραίο 28 με 30 σήμερα και από αύριο πάμε πάλι την άνοδο. Η αραιή συννεφιά θα έρχεται, αλλά μην περιμένετε και πάρα πολύ βροχή αυτές τις ημέρες. Από Τετάρτη αλλάζει όλο το σκηνικό του καιρού και μπορούμε να πούμε ότι φθινοπόριασε.
1: Εντάξει. Εντάξει, θα αντέξω με τη βροχή και τους τυφώνες.
0: Κάτσε, μίλαγα προχθές για τα ημερομήνια και όλα τα σχετικά και μου λέγανε θα έρθει χειμώνας βάρης. Του λέω τα ίδια ακριβώς, επειδή δεν έκανε πολλά κρύα ή δεν έχει κρυώσει ο καιρός και το καλοκαίρι δεν ήταν και πολύ καυτό.
1: Τι δεν ήταν το καλοκαίρι?
0: Δεν ήταν και.
1: Τι λες, βρε Γιώργο μου, στάξαμε το καλοκαίρι.
0: Ενώ ρε παιδί μου, δεν ήταν σε ρίοι ζέστες όμως ακατέβατες.
1: Είχαμε κανένα μπουρίνι και δεν το κατάλαβα εγώ.
0: Σκάσανε κάποια.
1: Τι λες, μωρέ Γιώργο.
0: Λέγανε τέλος πάντων τα ημερομήνια ότι θα έρθει πολύ χιόνι. Πολύ χιόνι λέει φέτος. Και λέω τα ίδια διαβάσαμε και πέρσι, αλλά δεν ήρθε τίποτα. Δεν είδαμε τίποτα. Και λέω καθίστε να δείτε ότι θα έχουμε καμιά δεκαριά μπουρίνια φέτος το χειμώνα και πολύ μας είναι. Και θα έχουμε ζέστες.
1: Πάλι ζέστες. Πάντως πάνω Μεγάλη Βρετανία τους έχουν πει να προετοιμαστούν για 3-4 μέρες μήπως μείνουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Χάθηκε να βγει μια τέτοια ανακοίνωση και σας μάθω παιδί.
0: Εγκλωβισμένοι είναι αυτοί που μένουν μακριά.
1: Εμείς
0: με μια εσωτερική σκάλα.
1: Τι θα βγαίνουμε και θα εκπέμπομεν. Άμα είναι με την εσωτερική τη σκάλα.
0: Εγώ θυμάμαι τότε με τα χιόνια που είχε ρίξει τη Χαλκίδα. Έφευγα 5,5 ώρα από εδώ και έκανα τούρα και τους μάζευα όλους. Και τους έφερα να ζωγραφεί.
1: Πώς το λένε.
0: Όχι, είχα τζιπάκι. Απλά οι υπόλοιποι είχαν γιοταχή.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν έχεις. Πώς θα μας μαζέψεις όλους.
0: Πάλι SUV είναι. Θα πάρω δανεικό από ένα φίλο, έχει ένα σαν τραχτέρ που είναι.
1: Τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, εμείς δεν θα λείπουμε. Εδώ θα μας φάτε στα μούτρα. Είτε βρέχει, είτε χιονίζει, είτε έχει τυφώνες, εδώ θα είμαστε.
0: Να πάμε στο βασικό.
1: Τι?
0: Να σχιονίσει πρώτα. Είναι βασική προϋπόθεση.
1: Βασικό.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και να φύγουμε, παιδιά. Να προστατέψουμε τον εξωτερικό μας χώρο. Να τελειώσει όμορφα το καλοκαίρι και να μπει και το φθινόπωρο. Να έχουμε τις ωραίες, έτσι τα τσουρτσουρ που λέει και ο Γιώργος, αλλά να απολαμβάνουμε και τις όμορφες τις βεράντες μας. Ο Θανάσης Ρώσης, παιδιά, με πέργολες και G-Zip Vertical Systems είναι ο καλύτερος. Μας βοηθά με κατοικίες, ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια και θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τον εξωτερικό μας χώρο. Από τη μελέτη μέχρι την τοποθέτηση και το σέρβις σε όλη την Εύβοια, σε όλη την Αθήνα. 698 50 69 798 και φυσικά στο www.rosis.gr.
2: Και ένα ζευγαράκι που λέτε μόλις είχε κάνει έρωτα για πρώτη φορά στην κρεβατοκάμαρα της γυναίκας. Και όπως είναι εξαπλωμένοι και οι δύο, εξαντλημένοι και έτσι αγκαλιασμένοι, ρε παιδί μου, σε κάποια στιγμή τα μάτια του νεαρού πέφτουν πάνω στην κορνίζα που βρίσκεται δίπλα στο κομόδινο. Είναι μια φωτογραφία ενός άντρα, ενωπού, με γένεια και έτσι πονηρό χαμόγελο. Γυρνάει, την κοιτάει και της λέει: «Δεν πιστεύω να είσαι παντρεμένη». «Όχι», λέει, «ρε παιδί μου, όχι, δεν είναι ο άντρας μου αυτός, όχι ρε χαζούλη, δεν είμαι παντρεμένη», λέει αυτή δίπλα. Τότε εσύ της λέει: «Μήπως είναι κάποιος ιδιαίτερος γκόμενος», ξαναρωτάει έτσι λίγο διστακτικά ο νεαρός. «Όχι μωρέ», λέει εκείνη, «όχι μωρέ, πού πάει το νου σου, μήπως είναι ο αδερφός σου, μήπως είναι ο πατέρας σου, μήπως είναι κάποιος θείος σου, όχι, μάντεψε, αγαπουλίτσα μου, μάντεψε», του λέει εκείνη. Μήπως είναι κάποιος έτσι πολύ αγαπημένος σου φίλος, ρε παιδί μου», ρωτάει τώρα ο νεαρός, «έχει πει 10.000 πράγματα». «Όχι βρε ανόητο παιδί, όχι βρε ανόητο παιδί, εγώ είμαι πριν την εγχείρηση».
1: Γιώργο, δεν το είπες.

0: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε. Ελπίζω αυτό το Σαββατοκύριακο να την έχετε πολύ καλή τη διάθεση. Και να περάσετε μοναδικά ένα επανάληψη. Και επειδή είναι Σαββατοκύριακο, σήμερα Παρασκευή, θα πάτε Optics Poly, Κανάρι 7, Βαθία Βλήθος, να πάρετε γυαλιά ηλίου, να βγείτε έξω, γιατί είναι από τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου που θα δούμε και λιάκο και θέλουμε να προστατεύσουμε τα ματάκια μας. Επίσης, έχουμε πολύ εστιακά γυαλιά για να βλέπεις κοντά και μακριά με ένα ζευγάρι και οφθαλμολογικό έλεγχο για τα παιδάκια μας. Και ξέρετε κάτι?
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχει?
1: Τι έχει?
0: Γιατί στα Optics Poly και ακούς και βλέπεις.
1: Το Βαγγέλη.
0: Όχι, μάρι. Ακουστικό βαρικοείας, αφού λέω έχει και ακούς και βλέπεις. Για να ακούς τα πάντα. Και ακουστικά βαρικοείας σε μεγάλη γκάμα, αν θέλεις και εσύ να ακούς τα πάντα τι γίνεται τριγύρω σου. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Και αν μπορείτε, στείλτε και στο Viber, παιδιά. Όταν βγαίνεις στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Έτσι, μέχρι παίρνει σύνταξη, μέχρι να πεθάνεις.
1: Ναι, ρε.
0: Και εμένα γιατί μου την κόψατε?
1: Γιατί στην κόψατε?
0: Λέει, περάσατε το όριο ηλικίας που πρέπει να πληρώνεστε σαν σύνταξη.
1: Τι είσαι ρε η μούμια του Τανχαμών.
0: Και λέει, παίρνατε λεφτά από τα 65.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα 90.
1: Ναι.
0: Τα ξεπεράσατε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε
1: μέχρι
0: άλλο.
1: Μέχρι τα 103 μπορείς να παίρνεις σίγουρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, αμέ.
0: Α, μου την κόψανε πώς τη δες.
1: Μήπως κρύβεις χρόνια, κάτι καλοκαίρια. Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Γιατί είναι ακριβό χρόνια μου.
1: Δεν ξέρω.
0: 99,9
1: είναι. Κατασκευαστές πλυντηρίων.
0: Μη σου πω.
1: Γεωργίτσα.
0: Θέλω να φτάσω μέχρι τα 103,3, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εκεί θέλω
1: μετά
0: να φτάσω.
1: Μετά θα γίνει.
0: Μετά θα γίνω 104 και 8.
1: Καζό, παιδί, χαραγεμάτο, ρε.
0: Καλό, ρε.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις. Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Παρασκευή!
2: Ναι, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, διότι είναι και Παρασκευή, αλλά έχουμε και πάρα πολύ ωραίους φιλοξενούμενους με μια καταπληκτική έκπληξη.
3: Έτσι, παιδιά, πριν από λίγες εβδομάδες πήραμε ένα υπέροχο μήνυμα. Δεν αφορούσε ούτε τραγούδια, ούτε κάποιον διαγωνισμό. Πήραμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που μας άφησε και λίγο με το στόμα ανοιχτού, Γιώργο. Πήραμε ένα μήνυμα, παιδιά, από την Βαλ, η οποία είναι Ελληνοαυστραλέζα. Ελληνοαυστραλιδά. Να μας τα πει καλύτερα.
2: Η Βάλ
3: και ο Αντώνης, παιδιά, το ζευγάρι από την Αυστραλία, Ελληνοαυστραλοί, 40 χρόνια έχουν να έρθουν στην Ελλάδα.
2: Α, κάτσε, ο Αντώνης σήμερα έχει γενέθλια και έκλεισε τα 24.
3: Χρόνια πολλά,
2: παιδιά. Πώς 40 χρόνια,
3: Αντώνη. Και Βάλ, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
4: Καλώς σας βρήκαμε.
3: Φωνή καμπάνα ο Αντώνης, θα σας πω εγώ.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση λίγο ότι ήρθατε Ελλάδα και είχες αποθυμένο και σου το ετοίμασε η γυναίκα σου μια έκπληξη να μας γνωρίσει και να έρθει στο Σοκαφέ Morning Show.
3: Μας είπε ότι μας ακούς καθημερινά, ότι έτσι έχεις το χιούμορ του Γιώργου, γελάς πολύ με τα αστεία του. Εξήγησέ μου τι πρόβλημα έχεις.
2: Έχει χιούμορ, δεν έχει πρόβλημα.
4: Το πρόβλημά μου είναι που το Γιώργο το βρίσκω σαν άνθρωπο, σαν να ακούω εμένα να μιλάει στο ραδιόφωνο. Αυτό το πρόβλημα.
2: Άρα σκεφτόμαστε το ίδιο, έχουμε ίδιο χιούμορ, σκεφτόμαστε τι θα έλεγε στη γυναίκα του, λέω εγώ σε σένα, ναι. Εσένα σου σπάει τα νεύρα το ίδιο η γυναίκα σου με αυτά που μου κάνει εμένα η Μαρία?
4: Λίγο.
3: Εγώ δεν σου
4: κάνω. Όχι πολύ,
2: όχι πολύ. Ναι, είναι η γυναίκα σου.
4: Ακριβώς.
3: Πείτε μας λίγα λόγια, παιδιά, έτσι, πώς είναι η ζωή στην Αυστραλία, γιατί έχετε τόσα χρόνια να έρθετε στην Ελλάδα, πώς μας γνωρίσατε, πώς μας ακούτε?
4: Η Αυστραλία είναι ωραία. Εκεί έχουμε συνηθίσει εμείς, εκεί ζούμε, δεν ξέρουμε τίποτε διαφορετικό, γιατί εκεί είμαστε χρόνια. Αποφασίσαμε να έρθουμε στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια. Προπαθώς για τη γυναίκα μου εδώ που δεν έχει έρθει ποτέ, είπα θα την φέρω μια μέρα.
2: Εκείνη σου έκανε δώρο εμάς, εσύ της έκανες το ταξίδι στην Ελλάδα.
4: Α, μπράβο.
2: Θα ξαναέρθεις στην Ελλάδα.
5: 100%.
2: Τόσα χρόνια γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία να τη φέρει Ελλάδα?
4: Δεν έτυχε. Έτυχε. Είχαμε οικογενειακές υποχρεώσεις, δουλειές, όλα αυτά και τώρα είμαστε.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
2: Εσύ έφυγε σε 11 χρονών από Θεσσαλονίκη.
4: Ναι.
2: Και κατέληξε σε Αυστραλία. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σου λείψε κάτι να έρθει πίσω στην Ελλάδα?
4: Ξαναγύρισα το 73, έκασα 1,5 χρόνο, έφυγα το 75. Ξαναήρθα. Διακοπές γύρω στα 80, εκεί, το 1980,
3: ναι.
4: Και από τότε δεν ξαναήρθα.
2: Είσαι πολύ νέος.
4: Ευχαριστώ.
2: Τις ημερομηνίες που είπες, ότι είχα γεννηθεί το 79. Εσύ πήγαινε ερχόσου στην Αυστραλία.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Να πούμε λιγάκι ότι στο μήνυμα που μας έστειλε η Βάλ, όταν την πρώτη φορά είπε ότι ερχόμαστε από την Αυστραλία και θα θέλαμε πάρα πολύ, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει ο Αντώνης να δει το στούντιο, να σας γνωρίσει από κοντά και όλα αυτά τα πολύ όμορφα λόγια που μας έγραψες, Βάλ, μας είπες ότι επειδή ανέφερες ότι είχατε και κάποια θέματα υγείας, ότι πέρασες ένα πολύ δύσκολο στάδιο στη ζωή σου και ότι σε βοήθησε πολύ ο Αντώνης. Πες μας λίγα πράγματα αν θα ήθελες.
2: 5,5 χρόνια τώρα είχα καρκίνο στο στήθος και αυτή τη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Μέσα στα νοσοκομεία, με τα φάρμακα, με χημοθεραπεία, από όλα. Και αν δεν είχα την οικογένεια μου, τον άντρα μου δίπλα, δεν θα τα ξεπερνούσαμε τίποτα. Τα ελληνικά δεν είναι τόσο καλά. Προσπαθώ.
3: Μια χαρά είναι.
2: Αλλά και γι' αυτό λόγος υγείας δεν μας έτυχε να έρθουμε.
1: Και βάλατε τώρα στην κορυφή της λίστας σας να έρθετε στην Ελλάδα και σαν δώρο κιόλας της επανάκαμψής σου από... Γιατί τώρα μάθαμε ότι είναι σε ύφεση ο καρκίνος, οπότε βρήκατε και την ευκαιρία να έρθετε.
2: Σωστά.
1: Έχεις κάποιο έτσι μήνυμα που θα ήθελες να περάσουμε στον κόσμο? Γιατί μας είπες πολλά πράγματα για την ασθένειά σου στο μήνυμα που μας έστειλες. Και νομίζω ότι το μήνυμα που θα ήθελες να μοιραστείς είναι, νομίζω θα ήθελαν πολλοί κόσμοι να το ακούσει.
2: Το μήνυμα το ξέρω, στα αγγλικά το ξέρω.
1: Να μας το πεις όπου αισθάνεσαι άνετα.
3: Όπως σου βγαίνει, όπως σου βγαίνει.
2: Θα προσπαθήσω, στο έχω γραμμένο νομίζω, δεν το έχω μπροστά μου τώρα. Αλλά είναι, δεν πειράζει τι σου συμβαίνει, τι αρρώστιες σου τυχαίνει. Δεν είναι από τα χέρια μας, ό,τι είναι, ό,τι μας έρχεται. Είναι πώς θα το αντιμετωπίσεις και τι πρέπει να αλλάξεις το μυαλό σου και να είσαι positive.
1: Θετικός.
2: Και να αλλάξεις το μυαλό σου και να πεις, εντάξει, αυτό μου συνέβη τώρα, είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσω,
3: ναι.
2: Και θα κάνω τις θεραπείες, ό,τι χρειάζεται. Και άμα είμαστε όλοι εδώ, θέλημα Θεού.
1: Ναι.
2: Και άμα είναι, το ξεπερνάμε, καλώς. Άμα όχι, είμαστε στα χέρια του Θεού.
3: Παίζει ρόλο και ποιους έχεις δίπλα σου, να σε στηρίζουν σε όλο αυτό και να σου αλλάξουν λίγο την ψυχολογία.
2: Σωστά. Πρέπει να έχεις άνθρωπους που και αυτοί να είναι εκεί, να σε βοηθάνε και να σου λένε, θα το ξεπεράσεις, είναι ακόμα λίγο. Όταν περνάς αυτή τη περιπέτεια, είναι όλα σκοτεινά, δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου. Και μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο και θα πεις όχι και να αλλάξεις τη
1: σκέψη σου
2: και θα πεις όχι, από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μπορώ και να δω το φως.
1: Ναι.
2: Και έτσι έκανα και εγώ. Με τη βοήθεια, με την οικογένειά μου, αυτό κάναμε. Άλλαξα το τρόπο και λέω ό,τι έρχεται τώρα, ό,τι μου πούνε τώρα, είναι κάτι άλλο που πρέπει να το ξεπεράσω και θα το κάνω.
3: Το έχεις κάνει ήδη.
2: Το έχω κάνει και ακόμα πολεμάω, μην νομίζετε. Ακόμα πολεμάω.
3: Εμείς γνωρίσαμε μια αισιόδοξη γυναίκα η οποία δεν δείχνει να έχει κάποιο θέμα, ούτε ότι έχει περάσει κάτι. Δίνει πολύ ωραία ενέργεια και πολύ χαρά.
1: Σαν ζευγάρι δίνετε πολύ ωραία θετική ενέργεια. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς αισθανθήκατε όταν πατήσατε το πόδι σας από το αεροπλάνο και φτάσατε στην Αθήνα. Ήταν μια έτσι συγκινητική στιγμή για εσάς?
2: Για μένα ήταν, έκλαψα όταν μου είπε θα κλείσουμε εισιτήρια να πάμε. Έκλαψα. Γιατί δεν το πίστευα, δεν το περίμενα με τίποτα. Γιατί έχουμε περάσει αρκετά μαζί. Αλλά μόλις πάτησα Ελλάδα, αισθάνθηκα έπρεπε να ήμουν εδώ. Ήτανε καιρό, είχα αργήσει να έρθω εδώ.
1: Ναι.
2: Γιατί για μένα ήθελα πάρα πολύ να δω τα περπατήματα που γεννηθήκαν οι γονείς μου. Τα βήματα που κάνανε στα χωριά που μένανε και τι κάνανε. Και κατάλαβα, ήμουν τόσο πιο κοντά σε αυτό που ήθελα μετά από τόσα χρόνια.
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
4: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα.
0: Στο καφέ Morning Show.
4: Μόνο αυτό!
0: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Πώς ξεκίνησες να ακούσεις το FM? Πώς μπήκαμε εμείς στην παρέα σου την πρωινή? Πού μας ανακάλυψες, πού μας βρήκες και τι σε κράτησε και λες α, τέλεια.
2: Ας τον ακούσω.
1: Ας ακούσω τι γίνεται.
3: Πριν πολλά χρόνια σας βρήκα κατά λάθος. Βρήκα τον Γιώργο εδώ που έλεγε τα αστεία.
2: Ναι.
3: Γιατί κι εγώ όλο τέτοια ανέκδοτα λέω.
1: Τέλεια. Θα σας στέλνω.
3: Κόλλησα με το Shock FM.
1: Η γυναίκα σου όταν άκουσε τα πρώτα αστεία και λες και τα λοιπά.
3: Πήγες,
1: είπες, έλα να δεις τι ανακάλυψα.
3: Ναι.
1: Εσύ που μας άκουσες πρώτη φορά. Με το στόμα ανοιχτό είναι ήδη.
3: Το έβαζα στο YouTube και έλεγα κοίτα κοίτα από εδώ τι γίνεται.
4: Κάθε φορά που ήμασταν στο αυτοκίνητο όλα σας ακούγαμε.
1: Εγώ θέλω να με υποσχεθείς όταν έρθουμε Αυστραλία. Επειδή κάθομαι και βλέπω κάτι ντοκιμαντέρ με τις χρυσοθύρες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, που παίρνουν τα μπι να με πας σε μέρος το οποίο είναι χρυσό.
2: Δεν μπορώ.
3: Γιατί έχω και αυτό το μηχάνημα του.
1: Το έχω. Έφυγα!
2: Δεν μπορώ!
1: Έφυγα!
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ξαναπεριμένουμε όποτε σας φέρει ο δρόμος. Και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα κάθε πρωί, κάθε απόγευμα που είναι στην Μελβούρνη και μας ακούτε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε πάρα

0: αστεία.
1: Ναι.
0: Γιατί κι εγώ όλο τέτοια ανέκδοτα λέω.
2: Τέλεια.
0: Στην παρέα.
2: Θα σας στέλνω.
0: Κόλλησα με το Shock FM.
2: Η γυναίκα σου όταν άκουσε τα πρώτα αστεία και λες και τα λεπτά. Ναι, πήγες, ναι. Έλα να δεις τι ανακάλυψα.
3: Ναι.
2: Εσύ που μας άκουσες πρώτη φορά. Με το στόμα ανοιχτό είναι ήδη.
0: Το έβαζα στο YouTube και έλεγα κοίτα από εδώ τι γίνεται.
1: Κάθε φορά που ήμασταν στο αυτοκίνητο όλα σας ακούγαμε.
2: Εγώ θέλω να με υποσχεθείς όταν έρθουν στην Αυστραλία. Επειδή κάθομαι και βλέπω κάτι ντοκιμαντέρ με τις χρυσοθύρες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, που παίρνουν τα μπι. Να με πας σε μέρος το οποίο είναι χρυσό.
1: Δεν μπορώ.
0: Πάμε γιατί έχω και αυτό το μηχάνημα το
2: Έφυγα!
1: Δεν μπορώ!
2: Έφυγα!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ξαναπεριμένουμε όποτε σας φέρει ο δρόμος. Και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα κάθε πρωί, κάθε απόγευμα που είναι στην Μελβούρνη και μας ακούτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για όλα.
1: Και όλα θετικά, άρα, όλα θετικά, όλα καλά.
2: Πάλι πολύχρονος του χρόνου να σβήσουμε πάλι εδώ. Ξέρεις εσύ, ξέρεις. Αλλά κανονίσει η γυναίκα όλα.
4: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό. Βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
11: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.

0: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
1: Πού πάμε μετά?
2: Στείλε location.
1: Red Rose Cafe.
2: Κρέπα.
1: Ναι.
2: Μπέργκερ.
1: Εννοείται.
2: Και μετά story.
1: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
2: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
0: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Με 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
2: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιείο Λιάτης.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
14: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
13: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα.
1: Σε iOS και Android.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teendiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teendiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Κατάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Shock FM 104,8. Shock FM. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
9: Ναι.
10: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.

0: Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose καφέ, coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Wolt. Red Rose καφέ, Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
1: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
0: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Αγάπη μου.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείται?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια. Είναι ηλεκτρικό.
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
2: Από το καφέ μίστε. Κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμάρε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας. Σοκ!

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα.

0: προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
1: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
7: Are you talking to me?
6: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
8: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
6: Τηλέφωνο 2221-086-586.
8: Παπαχαραλάμπους.
6: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ψέματα.
1: Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ή?
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκες προπταράει. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι, ρέγκα?
1: Σπορτουράι! Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να του πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσεις! Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννεί σε αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννεί σε ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.

0: Κότα δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας, στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
1: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και

0: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό.
2: Α.
1: Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Τέλειο. Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλά.
2: Δεν πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να της πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: Η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνει.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Let's go!
1: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα.
2: Πάμε Optics Poly.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρυχοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
6: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma. Your life belongs to the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο.
8: Για χρώματα, αλλού.
7: Για κήπο, κάπου αλλού.
8: Όχι.
7: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
8: Εργαλεία.
7: Δομικά υλικά.
8: Χρώματα.
7: Μονωτικά.
8: Γυψοσανίδες.
7: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
8: Μακίτα.
7: Σκιν. Ολέο Μαγ.
8: Φίσκαρς. Κερακόλ.
7: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
8: Δεδούσης Department Store.
7: Λεωφόρο. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση Γέφυρα, Οροπός.
8: 21 7000 4433.
7: Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
8: δεν ψάχνεις αλλού.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού.

0: σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
1: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίζουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
7: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
10: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
11: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
10: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
11: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
10: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
11: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
10: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
11: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
17: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
18: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
17: Στην τράπεζα πήγες?
18: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
17: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
18: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
17: Και αυτή σου μύρισε?
18: Αυτή κι αν μου μύρισε.
17: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
18: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
17: Στον Αλεμπινίση?
18: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
17: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
18: Εντάξει, θα φας τώρα?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Όχι.
18: Θα φας?
17: Ναι.
18: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
18: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
18: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
18: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα ρε Γιώργο.
18: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
2: Μπράβο.
1: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
9: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
8: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
9: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φουρλή.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα, δεν λες
0: αυτό. Μπράβο, μαζί σένα το λέω, ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλή, είναι και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θα με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα.
5: Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Βρε καλώς τα παιδιά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πω, δεν την πήρα χαμπάρι καθόλου. Πότε ήρθε, πότε θα φύγει?
0: Η Παρασκευή γενικά πότε ήρθε και πέρασε η εβδομάδα, εννοείς?
2: Όχι, για την Παρασκευή μιλάω.
0: Α, μόνο για την Παρασκευή. Εγώ δεν κατάλαβα πότε πέρασε η εβδομάδα. Εσύ μόνο για την Παρασκευή.
2: Καλά, εντάξει, και αυτό τώρα με το αναλύσουμε τέλος πάντων.
0: Τι δω, σαν την προηγούμενη Παρασκευή μου φαίνεται που ήμασταν, ξέρεις, είχαμε εξωτερικό αυτό. Παρουσίαση. Πότε πέρασε μια εβδομάδα, σαν χθες μου φαίνεται.
2: Πότε μπήκε, πότε βγήκε, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Έτσι, παιδιά, Νάτος, πού τος ο Νίκος? Νάτος, καλησπέρα, επιτέλους ήρθε η Παρασκευή. Από τη Δευτέρα την περιμένει ο Νίκος. Καλό Σαββατοκύριακο, πολλά πολλά φιλιά, Νίκο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου στο Viber. Σε σκεφτόμουν, η αλήθεια είναι, πριν ξεκινήσει η εκπομπή και τσουπ με το καλησπέρα έστειλε στο πρώτο σου μήνυμα. Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Καλά, εντάξει, ήρεμα. Ρε, εσύ να σου πω κάτι τώρα.
0: Έλα,
2: κοίταξε, λίγο μια πίεση στο κεφάλι την έχω.
0: Ναι.
2: Α, μάλλον κάποιο με έχει ματιάσει.
0: Α, είσαι ματιασμένο.
2: Ξέρεις τώρα, μία πίεση.
0: Είσαι γλωσσοφαγωμένος.
2: Δεν ξέρεις τι έγινε τώρα.

0: και αυτό.
1: Είναι αυτή η γλωσσοφαγιά που λένε.
0: Είναι και αυτή η γλωσσοφαγιά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αρνητικά.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Κοίταξε, όλη τη βδομάδα έτσι ξεκινούσε σήμερα. Σήμερα θα κάνει τη διαφορά.
0: Γι' αυτό σου λέω. Να ξεκινήσω και σήμερα δεν μπορώ άλλο.
1: Εντάξει, θα μα τα πει σε λίγο. Σαν να είναι πιεσμένο, έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι. Είδα κάτι, ρε παιδί, θα σου πω κάτι. Είδα κάτι στον δρόμο. Αυτό δεν είναι
1: αυτό. Θα μα το πει, θα μα το πει. Αυτό είναι ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος που είναι πιεσμένο σήμερα.
0: Μπράβο, και απέναντι μου η Ελένη Φούρλη.
1: Που τα βλέπει όλα παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εσεί τι κάνετε, πώ είστε, θέλουμε να μα πείτε τα πάντα, να μα στείλετε τα μηνύματά σα στο Viber στο 697-800-1048. Τι δικέ σα καλησπέρε και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μα. Ο αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο μα κάνει ποδαρικό. Ένοχο κορμί εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

0: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή δεν έχω φάει καλά το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Έχω ανοίξει τον κατάλογο τώρα από το coffee shop στο Βασιλικό και λέω να παραγγείλω ένα σαντουιτσάκι.
1: Καλή παράγγειλε.
0: Όχι, ή μια κρέπα.
1: Α,
0: ναι, μια αλμυρή κρέπα θα παραγγείλω, παιδιά. Διότι ναι, να δω τι θα βάλω. Α, θέλω να βάλω και τυρί τύπου Φιλαδέλφια μέσα.
1: Μα χωράει, βάλε.
0: Α, να σου πω,
1: έλα,
0: μπορούν να βάλουν τα παιδιά μα και καραμελωμένα κρεμμύδια.
1: Εντάξει, το αγαπημένο μου να ξέρει. Το καραμελωμένο κρεμμύδι.
0: Λουκάνικο Φραγκφούρτη, λουκάνικο χωριάτικο, τα πάντα όλα. Εκτό από ζαμπόν, μπέικον, γαλοπούλε και τέτοια που μπορεί να βάλει, α πούμε, σε μια κρέπα. Και ομελέτε βάζουν και γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο. Εντάξει, να είναι καλά τα παιδιά μα, παίζει να είναι και τα περισσότερα υλικά που έχω δει σε κατάλογο για κρέπα.
1: Πω, μπορεσί.
0: Αλήθεια σα λέω.
1: Μου άνοιξε την όρεξη τώρα.
0: Τι να κάνω, ρε Αντρέα, το coffee shop φταίει, δεν φταίω εγώ. Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό είναι το coffee shop, εκεί βρίσκεται το coffee shop και μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σα στο 22 21 050 044. Λοιπόν, έλα, πε μα τι έχει, γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι κακομίρι.
1: Καλέ, δεν έχω κάτι. Απλά ξέρει τι, αγχώθηκα τώρα, γιατί άκου να δει τώρα που ερχόμουν στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Είδα, έχει γίνει ένα τροχαίο, παιδί μου, εδώ στην τέτοια.
0: Ναι, μου το είπε, έγινε ναι, τροχαίο στην Ψηλή Γέφυρα.
1: Στην Ψηλή Γέφυρα.
0: Δεν μάθαμε.
1: Είχα τρακάρει εγώ και την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Τέλο πάντων, και μετά
0: ναι,
1: φεύγω που λε, περνάω τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και μετά βρίσκω ακριβώ μετά τη γέφυρα μία νεκροφόρα.
0: Όπα!
1: Ασημένια.
0: Νεκροφόρα, ασημένια.
1: Ασημένια, παλιέ.
0: Υπό τι παλιέ.
1: Φτάνει σκυλιά, δεν έχουν πάθει τίποτα.
0: Είχανε μέσα. Είχανε μέσα...
1: Δεν ξέρω, ήταν, δεν το είδα.
0: Ωραία, δεν είδε. Ναι.
1: Τέλο πάντων, λέω, δεν δίνω σημασία. Προχωράω.
0: Καλά έκανε, καλά.
1: Και
0: έκανες.
1: Εδώ πέρα στην Τονιά είδα και άλλη μία.
0: Δύο νεκροφόρε την ίδια μέρα, την ίδια ώρα.
1: Ναι, ρε, εσύ. Σου λέμε πέντε λεπτά υπόθεση.
0: Α, παιδιά, δεν ξέρω. Παλιά λέγανε. Τώρα εντάξει, λαϊκέ προλήψει είναι αυτά. Αλλά
1: ναι,
0: παλιά λέγανε ότι άμα δει νεκροφόρα και αυτά είναι κακό ιονό. Είναι κακή τύχη, γρουσουζιά και τέτοια.
1: Τι λε,
0: τέλο πάντων, βέβαια.
1: Ωραία,
0: αυτά είναι, λέει, με παλιά τα λέγανε, δεν ισχύουν πια.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, μπαίνω στο chat να δω τι θα μου πει. Στο
1: ναι,
0: GPT. Η συνάντηση, λέει, μια νεκροφόρα στο δρόμο δεν έχει κάποια πραγματική επιστημονική σημασία. Ορίστε, ρε, η Αντρέα.
1: Αχ,
0: πέρα
1: καλά
0: από το γεγονό ότι μεταφέρει ένα νεκρό.
1: Καλά, αυτό το ξέρουμε. Ναι, ναι, παιδί,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, οι λαϊκές προλήψεις, όπως σας είπα, έχουν, ας πούμε, το ότι η νεκροφόρα, αν δει νεκροφόρα, είναι κακό ιονό, σημάδι γρουσουζιά κτλ.
1: Ναι.
0: Και βέβαια, λέει, όμως, αν δει νεκροφόρα, μπορεί να κάνει το σταυρό σου και όλα θα πάνε κατευχή. Έκανε το σταυρό σου.
1: Πώς δεν το κάνει εσύ, αφού έπιανε το οδήγακα, σου λέω.
0: Καλά, και τι με τα δύο χέρια οδηγεί, δεν μπορεί να
1: οδηγήσεις.
0: Δεν
1: πα, καλά, τρακάρω εγώ τώρα να πάω να γίνω η τρίτη νεκροφόρα. Με δουλεύει τώρα. Σε μα τραβάει.
0: Καζό.

0: Αυτός είναι ο ύμνος της Παρασκευής, ρε παιδί μου. Αυτός είναι ο ύμνος της Παρασκευής. Καλησπέρα, Μέρη. Καλώς την. Καλώς τον Άλεξ. Ο Νίκος μας λέει και η νεκροφόρα είναι το μόνο αμάξι, παιδιά, που όλοι πεθαίνουν για να κάνουν μία βόλτα.
1: Γύρισε.
0: Καλώς τον Κεφίρ.
1: Καλώς την κοριτσάρα μου. Τι κάνεις που κλάραμε πανέμορφη πως είσαι, μπορώ να τελείωτο.
0: Έτσι όλοι με μία ανάσα.
1: Από τη στιγμή που δεν έχουν τεχθεί απειλές, μπορώ να θέλω να λέω ότι θέλω.
0: Όχι μόνο.
1: Να θέλω ότι λέω.
0: Συνέχισε, δεν, αφού δεν έχεις δεχτεί απειλές ακόμα, συνέχισε να λες τα δικά σου τα ωραία.
1: Τι έγινε, τι θα κάνεις, πουσουκού?
0: Κοίταξε, σήμερα έχω κανονίσει με μια φίλη το βράδυ να περάσει να με πάρει να βγούμε μια βολτίτσα.
1: Έλα, ρε, ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Α, ελεύθερη, ωραία. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, κουβέντα να γίνεται.
0: Από περιέργεια τώρα.
1: Ναι, όχι από κουτσομπολιό, κατάλαβε.
0: Ναι, βέβαια, μα ναι. Λοιπόν, ναι, δεν πάμε μια βολτίτσα. Γιατί έχω και καιρό κι εγώ να βγω. Όπως έλεγα και στον Ανδρέα τις προάλλες. Τώρα το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω. Για σήμερα ξέρω μόνο αυτό που σου είπα.
1: Ναι, κάτσε να σου πω εγώ τον καιρό και
0: θα σου πω τα υπόλοιπα.
1: Παρασκευή που λέει σήμερα 18/9 θα έχει ηλιοφάνεια και περίπου 30 βαθμούς για αυτή την ώρα. Το βράδυ θα παίζει όμως 22, οπότε πάρει μια ζακετούλα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, το είχα σκεφτεί. Μια ζακετούλα θα την πάρω.
1: Ναι, πάρτε να.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κι άλλα.
1: Ναι, ήθελα να σου πω και το σουκού.
0: Άντε, μπρίξ το ένα γρήγορο.
1: Ναι. Πολύ υπονοούμε να πει. Λοιπόν, το Σάββατο που λες θα έχει 30 βαθμούς.
0: Ζεστούλα και αύριο.
1: Ναι, θα έχει. Την Κυριακή θα πηγεί επίσης 30 βαθμούς.
0: Ρε παιδιά, όλοι αυτό συζητάνε. Το θέμα του καιρού. Τι θα γίνει. Δηλαδή, περίμενα το παιδί μου τη σήμερα έξω από το σχολείο και όλες οι μαμάδες συζητούσαν για τον καιρό. Και σκάσαμε και αυτά και τι καιρό είναι αυτό. Και άντε να χειμωνιάσει και άντε να φθινοποριάσει.
1: Ναι, ρε, αν πάμε να φθινοποριάσει όπως φθινοποριάσει. Πώς θα το πει εσύ αυτό. Θα θέλουμε, ρε παιδί μου, πετρέλαια και τέτοια.
0: Καλά, ναι, σωστό και αυτό. Τι
1: ναι,
0: να
1: ρε, πας καλά. Όχι μόνο δεν συμβαίνει.
0: Μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα. Τέλος πάντων, γι' αυτό θα πάμε για shopping σήμερα το απόγευμα. Μπράβο, που είναι και ανοιχτά τα καταστήματα. Θα πάμε στο Unicorn Κρυεζότου 41 που έχουν φέρει τα παιδιά μας. Νέες παραλαβές, υπέροχα κομμάτια σε εσώρουχα, σε πιτζαμάκια, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Ό,τι θέλεις εκεί θα το βρεις. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό. Αλλά δεν έγινε ποτέ.
4: Δεν έγινε ποτέ.
3: Ναι.
4: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
3: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
4: Έρχεται
3: ο παλιατζής να σε μαζέψει.
4: Μπράβο, ναι. Ναι. Φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
3: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και είσαι ακόμα αρέδιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
4: Έμεινε ίδιο,
3: Έτρωγα και το λουλού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
4: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ. 104,8.
7: Αλιμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
6: Are you talking to me?
5: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
5: Τηλέφωνο 2221-086-586.
7: Παπαχαραλάμπους.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Και να το κάνουν πραγματικότητα.
2: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Και βέβαια και σήμερα το χειροποίητο ψωμάκι μας Αργής ο Ρήμανσης το βρίσκουμε στο Αρτοποιείο Λιάτης για να κάνουμε τη βούτα μας στη χωριάτικη σαλάτα. Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο βρίσκουμε το Αρτοποιείο Λιάτης. Πολύ ωραία ψωμάκια, χειροποίητα ψωμιά Αργής ο Ρήμανσης και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Βέβαια θα βρείτε και άλλα πράγματα και γλυκά θα βρείτε και παγωτά θα βρείτε.
12: Και
11: αρωματικό καφέ θα βρείτε. Κάντε μία βόλτα, αυτό έχει σημασία. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Να στείλουμε μια καλησπέρα στη Βασούλα μας. Καλησπέρα, παιδιά, λέει. Καλησπέρα στο κορίτσι μας. Καλώστη. Καλώστη και την Κατερίνα, η οποία μας λέει: καλησπέρα, είμαι η Κατερίνα που ψαχνά. Ωραίος ο κεφίρ. Μας φτιάχνετε το απόγευμα. Καλή συνέχεια.
12: Εντάξει, μπορεί, καλώς.
6: Α, ο κύριο και η Κατερίνα το αυτό.
11: Τρέμει η καρέκλα σου, βλέπω.
6: Έλα, μωρέ, σε μαστρώπω εκεί. Άσε, μαστρώπω, μην είναι το σώμα μου. Έλα τώρα.
11: Τρέμει η καρέκλα σου, Αντρέα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα πω 1, 2, 3, 4, 5, 6 ζώδια. Τα μισά 6. Δηλαδή από τα 12.
6: 6. Τα άλλα 6 τι κάνανε.
11: Τα άλλα 6 δεν είναι καλά σε αυτό. Ναι. Στο φλερτ δηλαδή. Τα καλύτερα στο φλερτ, που παρόλο που μπορεί να μην πιστεύουν πολύ στον εαυτό του, δεν κάνουν λέει, καν προσπάθεια να ρίξουν μια γυναίκα. Είναι πάρα πολύ.
6: Α, έτσι, είναι.
11: Είναι καλά. Εκτός αν φλερτάρει και μια γυναίκα.
6: Καλά, ναι. Ναι. Έχουν αλλάξει ρόλοι.
11: Έχεις και τα δίκια σου. Ναι. Λοιπόν, εγώ καιρή.
6: Ναι.
11: Παρθένη. Καρκίνη. Ταύροι, σκορπιοί και ψάρια είναι τα έξι ζώδια τα οποία όταν σε κοιτάνε και θέλουν να σε φλερτάρουν, σε ρίχνουν με τη μία, ρε παιδί μου.
6: Απίστευτο, ρε εσύ. Να ξέρεις, εσύ δεν έχω πετύχει ποτέ ψάρι άντρα.
11: Αλήθεια.
6: Έχω, ναι, μόνο γυναίκες έχω.
11: Ο αδερφός μου είναι ψαράκι.
6: Α, είναι, δεν το ξέρα.
11: Ναι.
6: Έλα, ρε.
11: Ο αδερφός μου είναι ψαράκι. Ορίστε, είμαστε στην οικογένεια πολλά ψάρια. Εγώ, ο αδερφός μου, η κόρη μου.
6: Τι λέτε εσύ.
11: Εν ιδρύο.
6: Εν ιδρύο, πραγματικά.
11: Εν ιδρύο θα κάνουμε σε λίγο.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λοιπόν, αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την πρόταση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας για να φας καλά, να πιεις καλά, να πληρώσεις λίγα, όλα αυτά τα ωραία. Βέβαια και σήμερα μια βολτίτσα, αφού θα πάω που θα πάω, δεν θα πάω κι εγώ. Πρώτο τραπέζι θάλασσα θέλω να είμαι εκεί στο σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας και οι ποικιλίες με το μέτρο και ωραίες παγωμένες μπύρες και ωραίο κρασί έχουν τα παιδιά μας. Αυτό το κοκκινάκι, το ωραίο, το υπέροχο.
1: Καλή, ναι, πέρασε χθες το βράδυ, εντάξει, γίνεται χαμός.
0: Κάθε μέρα γίνεται χαμός στο σχολείο.
1: Ναι, γιατί θέλω να περπατήσω λίγο, αν και κουτσένω, τέλος πάντων.
0: Πού πας και εσύ, κουτσός, ρε παιδί μου, να περπατήσεις, έλατε. Κούτσαυλος. Παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα, μου αρέσετε πολύ, λέει το κορίτσι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και που με λέτε Βασούλα, να είσαι καλά, κοριτσάρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παιδιά, τώρα εδώ να μιλήσουμε, να πούμε τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Εσείς ξεκινήστε 6, 9, 7, 800, 104, 8 τα μηνύματά σας στο Viber. Έρευνα λέει το ότι. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας ηρεμήσει το στρες και να μας γαλινέψει την ψυχή.
1: Α,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα τηλεφώνημα που πρέπει να το κάνουμε για να μας γαλινέψει, λέει, την ψυχή και να μας φύγει το στρες. Ένα τηλεφώνημα.
1: Ένα τηλεφώνημα.
0: Ένα τηλεφώνημα. Στο συγκεκριμένο πρόσωπο και η φωνή του συγκεκριμένου προσώπου μας ηρεμεί, λέει, όσο μια αγκαλιά.
1: Α, εσύ, να ξέρετε την ερώτηση, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχω, πώς το λένε,
0: σκεφτεί,
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Ποια φωνή μπορεί να με ηρεμήσει?
0: Ένα τηλεφώνημα στη μαμά μας, λέει
1: καν.
0: Η έρευνα.
1: Στη δικιά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όπου και στη δικιά μου, πλάκα-πλάκα, δεν ξέρω, με αγχώνει περισσότερο η μανούλα.
1: Εγώ δεν παίρνω τη μανούλα, μου ανεβαίνει πίεση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Εσένα, ρε, Αντρέα, εντάξει, εμείς μπορεί να μην είμαστε τώρα μέσα σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά λένε οι ερευνητές ότι ένα τηλεφώνημα στη μαμά μας είναι το καλύτερο αντίδοτο στο στρες. Η φωνή της μπορεί να μας ηρεμήσει όσο μία αγκαλιά.
1: Ναι.
0: Και κάπου εδώ τώρα έρχεται η δική μας ερώτηση, εδώ στα σοκαπογεύματα, να μας πείτε ποιο είναι το δικό σας αντίδοτο στο στρες. Ποια είναι η φωνή που σας ηρεμεί? Σας συμβαίνει κάτι, σας στρεσάρει κάτι?
1: Και θες να πάρεις τηλέφωνο, ρε παιδί μου, κάποιον
0: να το πεις. Τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο άνθρωπο που θες να πάρεις τηλέφωνο για να σε ηρεμήσει.
1: Και να μην το σκόνει, λέει.
0: Ποιος είναι αυτός που θα πάρετε τηλέφωνο, παιδιά μου, καλά? 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Χαλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 που από νωρίς το πρωί πηγαίνουμε για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας, τη βάφλα μας, τα γλυκάκια μας και όσο περνάει η ώρα τα θέλουμε τα δροσερά τα κοκτέιλ μας ακόμα δίπλα στη θάλασσα. Γιατί με 30 βαθμούς θέλω να σας πω ότι τη ζεστούλα την έχει.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Θα μου πει το βράδυ πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά πόσο πέφτει.
1: Τι
0: θα πάρει μία ζακετούλα, λέμε τώρα, για αυτού κρυουλιάριδε περισσότερο, ναι. Θα πάρει μία ζακετούλα. Τούλα και όλα καλά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, το στέκι μας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Να ξέρεις, εγώ κοκτέιλ πίνω και το χειμώνα, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι, απλά εντάξει, δεν φτιάχνουν πάρα πολύ.
0: Όχι, ναι, και εγώ και εμένα μου αρέσει το κοκτέιλ και
1: ναι,
0: το χειμώνα.
1: Ναι, τώρα που έχει έρθει τη μόδα. Ου, ναι. Άστο.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το δικό σας αντίδοτο στο στρες? Αυτή είναι η ερώτηση σήμερα εδώ στα σοκαπογεύματα. Ποια είναι η φωνή που παίρνετε τηλέφωνο και σας ηρεμεί? Η φωνή της μανούλας μου, φυσικά, λέει η Γιώτα. Να τη Γιώτα. Εμείς πάλι, Αντρέα.
1: Δεν έχει πάρει τη δικιά μου γι' αυτό. Γι' αυτό το λέει, καταλαβαίνεις.
0: Η φωνή του άντρα μου με ηρεμεί, λέει Βάσο. Ναι, νομίζω και εγώ κάπου εκεί είμαι.
1: Α, το άντρα σου.
0: Μόνο μία φίλη μου μπορεί να με ηρεμήσει και αυτή είναι η Χριστίνα. Μας λέει η Σωτηρία. Γεια σου, Σωτηρία. Και ο Άλεξ, μάλλον θα συμφωνήσει. Κάτι με τη μάνα του ανεβάζει πίεση 27, δεν κατάλαβα. Ο αδελφός του, λέει ο Μεσαίος, τον ηρεμεί και του έχει και αδυναμία.
1: Είδες, ναι, εντάξει, αδελφός. Τώρα μάνα, λίγο δύσκολο να ξέρεις.
0: Παιδιά, ναι, αλλά αυτό έβγαλε η έρευνα. Το ότι η φωνή, λέει, της μανούλας είναι αυτή που μας βγάζει, μας κάνει να φύγει το άγχος, μας ηρεμεί και είναι σαν να μας αγκαλιάζει εκείνη την ώρα.
1: Ξέρεις, ναι.
0: Τώρα... Ένα τηλεφώνημα, Μάρκη. Έτσι λένε, εγώ φταίω, εγώ τα λέω από το μυαλό μου.
1: Ξέρεις πότε με ηρεμεί η μάνα μου, τώρα το θυμήθηκα.
0: Όταν σου δίνει λεφτά.
1: Όχι, όταν κοιμάται.
0: Άντε ρε σταμάτα. Ποιος σε ηρεμεί εσένα, ορίστε, πες μας.
1: Κοίταξε, τώρα επειδή το έκανε λίγο, το σκέφτηκα. Τόση ώρα το σκεφτόμουν να ξέρεις. Όχι.
0: Η μάνα σου είπες όχι.
1: Μάνα όχι.
0: Γυναίκα
1: όχι.
0: Όχι.
1: Πεθερά ούτε καν.
0: Συγγνώμη, σου συμβαίνει κάτι. Θέλεις να το μοιραστείς με κάποιον άνθρωπο. Δεν θα πάρεις τη γυναίκα σου να σε ηρεμήσει με κάποιο τρόπο. Κάποιος έχει τσαντήσει.
1: Γιατί και η μάνα και η γυναίκα τα ρίχνουν όλα σε μένα. Δηλαδή τη λέω, μου έκανε εμένα αυτός. Εσύ φταίς, μου λέει.
0: Αλήθεια.
1: Κατάλαβε, τώρα να το κάνει μπαλάκι.
0: Απαπα.
1: Οπότε εγώ νευριάζω.
0: Θέλεις ένα νόμο να κλάψεις, πουλάκι μου.
1: Καλέ, ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας. Οπότε ναι, συγγνώμη, ναι, πια σε ηρεμεί.
1: Κοίταξε, μία α πούμε που με πήρε και προχθές, μία είναι η φίλη μου η Κωνσταντίνα που με είχε πάρει τηλέφωνο και μου με ρώτησε πώς είμαι και αυτά. Δεν φαντάζεσαι.
0: Σε ηρέμησε.
1: Η φωνή της είναι άστο.
0: Η φίλη σου η Κωνσταντίνα.
1: Αφού πάρει τον παρύπνο. Όχι, τι πλάκα.
0: Η φίλη σου η Κωνσταντίνα δηλαδή.
1: Η Κωνσταντίνα μου έρχεται.
0: Α, μάλιστα. Είναι που είναι η ώρα που δεν ακούει νομίζω η γυναίκα σου. Κάτι έχει πάει να πει.
1: Όχι, ναι, έχει πάει σου πει.
0: Ωραία. Λοιπόν, 697-800-1048. Αυτό θέλουμε να μας απαντήσετε σήμερα στο Viber. Ποιο είναι το δικό σας αντίδοτο στο στρες? Ποια είναι η φωνή που σας ηρεμεί? Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο που παίρνετε τηλέφωνο για όταν έχετε νεύρα να σας ηρεμήσει, να σας γαλινέψει? Όλα αυτά τα ωραία.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μας

0: 44. Σπίτι ή δουλειά. Η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
2: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
0: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα στη Μέρη, η οποία μας λέει οικογενειακές ιστορίες στα σοκαπογεύματα. Ανδρέας, 35 χρονών, ζει ένα δράμα.
1: Πραγματικά, ρε εσύ.
0: Αυτό που δεν μπορούσατε με τη μαμά σου να μιλήσετε με τη γυναίκα σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Βασίλης μας λέει ότι η φωνή που τον ηρεμεί είναι της εγγονής του, της Ναταλίας. Να τη χαίρεσαι, Βασίλη μου. Πολλά φιλιά, καλησπέρα.
1: Σωστή.
0: Παιδιά, δεν σας είπα το σημαντικότερο.
1: Τι έγινε, παλιά,
0: σήμερα. Δεν σας είπα το σημαντικότερο.
1: Πες το.
0: Κέρδισα στο Τζόκερ.
1: Πόσα!
0: Κέρδισα.
1: Άντε,
0: κέρδισα!
1: Α, δεν σου έχουν μπει ακόμα τα λεφτά, γι' αυτό ήρθε. Γιατί τα παίρνει μετά από κάτι μήνες.
0: Μισό λεπτό, θα σας πω. Θα σας τα πω όλα, αφού ξέρετε είμαστε μια οικογένεια. Όλα τα μοιραζόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάστε που την προηγούμενη εβδομάδα με κουτσούλησε ένα πουλί.
1: Μπράβο.
0: Και μου είπατε να πάω να παίξω τζόκερ.
1: Ναι.
0: Πήγα λοιπόν, πήγα σε ένα προποτζίδικο, μπαίνω μέσα, δεν ήξερα, ρώτησα εκεί πέρα τι να παίξω. Έπαιξε κάποια νούμεράκια, τον αριθμό τζόκερ και
1: πέντε και ένα, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Άρχισα να παίξω βέβαια, χθες έγινε η κλήρωση.
1: Χθες το βράδυ, ναι. Ρε το πιάσανε, δεν νομίζω πιάσανε.
0: Το είχα ξεχάσει, το δίνω σήμερα λοιπόν να το δει ο άντρα μου. Του λέω, δες ρε παιδί μου πως κέρδισα, γιατί έχω και καλή έτσι διέστηση.
1: Μπράβο.
0: Μου λέει, Ελένη δεν το πιστεύω, κέρδισες.
1: Πόσα!
0: Τι πλάκα μου κάνεις.
1: Τι λες ρε.
0: Κέρδισα δύο
1: χιλιάρικα.
0: Βάλε λίγο, δύο. Κέρδισα 2 ευρώ.
1: Α, 2 ευρώ.
0: Έλα ρε παιδιά, ναι, να σου πω κάτι, έπιασα 3.
1: Τι 3?
0: Τρία.
1: Δεν πιάνεις εσύ.
0: Έπιασα 3 στα 5. Συγγνώμη τώρα να σου πω κάτι, 3 στα 5,
1: ναι.
0: Είναι λίγα.
1: Με δουλεύεις
0: και
1: εσύ.
0: Και γιατί δίνουνε μόνο 2 ευρώ 3 στα 5, δεν κατάλαβα.
1: Τι να το κάνω εγώ το 2 ευρώ. Έχω δώσει ήδη ένα για να παίξω.
0: Μα ναι.
1: Καταλαβες. Είναι ένα ευρώ η καθεστήλη.
0: Αυτό δηλαδή στην ουσία τι κέρδισα, εγώ τίποτα.
1: Τίποτα, γιατί εγώ την άλλη φορά που είχα πιάσει 4.
0: Εσύ τι είναι, τα 4 πόσα λεφτά είναι?
1: 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ είναι.
1: Ναι, ναι. Λίγα, τα 5 είναι 100 χιλιάρικα.
0: Λίγα πάλι αν με ρωτάς.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή ή 5 πρέπει να κερδίσουμε ή 6 να πιάσουμε.
1: Ή 5 ή 6, ναι.
0: Εντάξει.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ή 5 ή 6. Στα 3 και στα 4 δεν κερδίζουμε τίποτα.
1: Εντάξει. Κάτσε, είναι και τα κάπου τα 2,5 χιλιάρικα είναι, αλλά δεν θυμάμαι πού.
0: Εντάξει, εγώ πάντως 2 ευρώ, παιδιά. Ναι. Είμαι πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Πλούσια από σήμερα. Κερνάω καφεδάκια, κερνάω φαγητό. Ό,τι θέλετε κερνάω.
1: Τζόκερ,
0: λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Τι ψάχνει τώρα.
1: Ψάχνω τώρα να το τις κληρώσεις εσύ, γιατί με σκάλωσες.
0: Τι, γιατί, αφού σήμερα σου λέω το είδα. Ότι πήρα 2 ευρώ.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό. Όχι, θέλω να δω πόσο είναι. Λοιπόν, περίμενε, ρε. Τα τρία είναι 2 ευρώ, ναι, σωστά.
0: Ε, μα 2 ευρώ, δεν ξέρω εγώ τι πήρα, βρε εσύ. 2 ευρώ
1: ναι,
0: πήρα.
1: Τα 4 είναι 50 ευρώ. Α, ναι, τώρα θυμηθήκα.
0: Έλα.
1: Τα 4 συν 1 είναι 2,5 χιλιάρικα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ποιο θα πιάσει 4 συν 1, μόνο.
0: 4 συν 1, 5 δεν είναι. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα Λιόλιο. Μου άσχετη, ρε παιδιά. Πάμε στην Κατερίνα Λιόλιο. Λογαριασμό. Ορίστε, τον κάναμε το λογαριασμό. Ναι. Εδώ, στον Σοκ FM 104,8.

0: Πάμε να μιλήσουμε για το νέο μαστέκι στο Βασιλικό και δεν είναι άλλο από το Coffee Shop, από εκεί που θα περάσεις για το καφεδάκι σου και τελικά θα καθίσεις και για κάτι ακόμα, γιατί έχει τα πάντα απ' όλα. Σφολιάτες, πάμε να σου ανοίξω την όρεξη πάλι. Σφολιάτες, μπαγκέτες, σαλάτες, φυσικούς χυμούς, κρέπες, pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Πάρτε τηλέφωνο, κάνουν και delivery τα παιδιά μας στο 22 210 050 044.
1: Ορίστε, μια χαρά, ωραία.
0: Το είπα.
1: Μπράβο.
0: Τι θέλεις, γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όχι, δεν σε κοιτάω.
0: Α, να στείλω μια καλησπέρα στο Θεόδωρο θέλω. Καλημέρες, παιδιά. Άρα, Ελένη, καλημέρες, γιατί είπαμε, μας ακούει από την άλλη.
1: Έχουμε διαφορά, ναι. Τι μέρα είναι εκεί? Όχι.
0: Τι μέρα είναι εκεί?
1: Μήπως είναι, επειδή είναι καλημέρα.
0: Όχι, Παρασκευή πρωί είναι εκεί.
1: Παρασκευή πρωί.
0: Λοιπόν, καλημέρες, παιδιά. Άρα, Ελένη, αν το πάρεις με τα κέρδη, χρειαζόσουν άλλες 2 εκατομμύρια κουτσουλιές.
1: Μπράβο. Αυτό τώρα θα πάμε εμείς κάτω στην πλατεία που έχει τα Περιστέρια. Ή και στην Ομόνια μπορεί να πάμε, αν θες.
0: Ρέση Θεόδωρε, όχι ρε παιδιά, άλλη κουτσουλιά. Δεν την αντέχω άλλη κουτσουλιά. Πάμε στα νέα τα δικά μας τώρα. Με ζέστη θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έρχονται βροχές από την ερχόμενη εβδομάδα, για να ξέρετε. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά.
1: Αν είναι, το διάβασα. Τι έπαθε όμως αυτή?
0: Για την επίθεση, λέει, σκύλων της οικογένειας, ναι, σε 3 άτομα. Αναζητείται και η μητέρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα 3 άτομα είναι καλά. Δεν ξέρουμε.
0: Ναι, νομίζω πρέπει
1: λογικά
0: να είναι.
1: Είναι.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω γιατί σημαίνει, έχει γίνει πολύ.
1: Πώς πρόλαβε εσύ το σκύλι να δαγκώσει 3 άτομα?
0: Τι να πω. Σίγουρα είναι σκυλί του Στέφανου.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν.
1: Πολλά νεύρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, ο αδερφός της Νταϊάννα, της πριγκίπισσας, έγραψε βιβλίο.
1: Α, ωραία.
0: Λέει τέλος πάντων τα δικά του και λέει: σαν να κέρδισε το λαχείο, λέει, έκανε ο Κάρολος όταν έμαθα για το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα.
1: Τι λες, τι κακή έγραφε αυτό?
0: Τέτοια χαρά, λέει, όταν πέθανε η Νταϊάννα.
1: Γιατί ρεσί, δεν την πήγαινε.
0: Τι να σου πω.
1: Ναι, ξέρω γιατί ξέρεις τι, νομίζω
0: την είχε,
1: κάτι...
0: την είχε βαρεθεί, είχε άλλη γυναίκα. Τι να σου πω, αφού αυτό τώρα στο παλάτι γίνεται και μέσα ο χαμός ο ίδιος.
1: Κάτσε, αυτό ήταν ο πρώην Νταϊάννα, ήταν αυτός που χάρηκε? Όχι.
0: Όχι, ο Κάρολος, ο άντρας της, ο βασιλιάς. Γράφει ο αδερφός της Νταϊάννα στο βιβλίο του.
1: Ναι.
0: Το, από αυτό που έγραψε τώρα. Ότι όταν έμαθε για το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα ο Κάρολος, ήταν, λέει, από τη χαρά του σαν να κέρδισε το λαχείο.
1: Ρε εσύ, εγώ θυμάμαι κάπου είχα διαβάσει ότι είχε βρει έναν άλλον αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει.
0: Το έγραψε και επίσης σε άλλο κεφάλαιο. Ναι. Έγραψε επίσης ότι η σκασίλα της Νταϊάννα δεν την ενδιέφερε ο Κάρολος.
1: Γιατί ήταν και εκτός παλατιού αυτό, νομίζω.
0: Όχι, τα είχε με έναν υπηρέτη.
1: Έτσι αυτό σου λέει, ήταν εκτός, δηλαδή, τη βασιλική οικογένεια. Καλά, θυμάμαι.
0: Έτσι γράφει τώρα ο αδερφός της. Τι να σου πω, και ο καν αδερφό να δει καλό. Jackpot στο Τζόκερ πάλι.
1: Ναι, ρε, δεν πιάσει κανένα. Δύο πιάσανε 100.000.
0: Γι' αυτό και εγώ δεν έπιασα τίποτα, φαίνεται. Πόσα χρήματα θα μοιράσει την κλήρωση τη Κυριακή, αφού δεν θα παίξω, δεν με νοιάζει.
1: Γιατί
0: δεν με νοιάζει, αφού δεν θα παίξω τώρα πάλι.
1: Παίξει,
0: η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέβασε το πάλι για σένα της Άννας Βύση.
1: Ναι.
0: Έπαθα ένα κοκομπλόκο, λέει η Άννα Βύση. Σχολιάζουν διάφορα στα social, παιδιά. Γιατί τώρα η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μεγάλη χολιγουδιανή ηθοποιός, και ανέβασε το τραγουδά. Ακούει η Άννα Βύση.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Αμέ, κι όμως. Ποια γνωστή τραγουδίστρια αναμένεται να καθίσει στην καρέκλα του Γιώργου Μαζονάκη στο The Voice?
1: Το διάβασε αυτό.
0: Το διάβασε. Έτσι, ποια είναι, για πες μας.
1: Η Πάολα.
0: Είναι η Πάολα.
1: Είναι σίγουρο όμως?
0: Α, δεν ξέρω. Πάντως,
1: γιατί διάβασε ότι είναι συζητήσεις.
0: Ναι. Είναι σε συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι, ξέρεις, η πρώτη επιλαχούσα. Δεν ξέρω. Πάντως λένε ότι μάλλον η Πάολα θα είναι αυτή που θα αντικαταστήσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο The Voice φέτος. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ναι.
0: Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό εδώ στον Σοκ FM 104,8.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Εντάξει, γελάω με τα μηνύματά σας. Εντάξει, ανέβασε η Σάρα τώρα μια μπαλάτα της Βύση. Η είδηση θα ήταν ανέβασε την προβατήρια του Τσουβέλα.
1: Ενέρεση.
0: Καλησπέρα, πολλά φιλιά στο κορίτσι. Καλησπέρα στο Βασίλη από τη μέρα λέει που παντρεύτηκε ο Κάρολος την Ταϊάννα, την κεράτωνε. Κάθε
1: τι
0: μέρα.
1: Λέτε, ρε.
0: Κάθε μέρα λέει την κεράτωνε. Oh. Από τη μέρα που την παντρεύτηκε.
1: Γι' αυτό και βρει άλλη.
0: Είδε ρε παιδί μου αυτή η γαλαζοή μα τι.
1: Ναι,
0: τώρα τι να κάνει εκεί πέρα.
1: Μόνο εμεί την κεράτωνε.
0: Καλησπέρα στο Δημήτρη. Εκεί που μα ακούνε στο λεωφορείο είναι και η μαμά σου μέσα από ό,τι έμαθα.
1: Είναι
0: και η μανούλα σου μέσα, όλα τα παιδιά εκεί επιστρέφουν από τη δουλειά του.
1: Επιστρέφουν τη δουλειά του.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, πολλά φιλιά, καλή ξεκούραση και.
1: Μπράβο. Φιλιά. Καλό σου κου και τέτοια. Λοιπόν, δεν πάει. Άκου να δει τώρα, θα σου πω τώρα κάποια πράγματα που γίνονται σε άλλε χώρε, λέει. Σε άλλε χώρε, παιδί μου, που είναι φυσιολογικά. Αλλά εμά εδώ, ρε παιδί μου, μα σοκαθάνει είναι λίγο.
0: Μα φαίνονται λίγο περίεργα.
1: Μα φαίνονται λίγο περίεργα, ναι. Αυτό. Στην Ιαπωνία, λέει, ένα υπνάκο, λέει, κατά τη διάρκεια τη δουλειά. Είναι κοινωνικά λέει αποδεκτός.
0: Ορίστε ρε παιδί μου, μην τυχόν και κοιμηθούμε λίγο στη δουλειά, το κάνετε θέμα. Ενώ στην Ιαπωνία, σε λάθος χώρα έχουμε γεννηθεί.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Αυτό.
1: Στην Κίνα λέει, οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν λέει, σε δημόσιες αγορές γάμου λέει, για να βρουν σύζυγο λέει, για το παιδί τους. Δηλαδή μπορείς να πας εσύ ας πούμε, στην Ιαπωνία
0: ναι.
1: Και να βρεις γαμπρό για το παιδί σου. Που είναι 7, πόσο είναι.
0: Α, καλά.
1: Γιατί ρε, πολύ ωραίο. Καλά.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Χαζομάρες είναι αυτά, μωρέ.
1: Γιατί, μωρέ. Στην Νορβηγία, λέει, τα μωρά μπορούν να κοιμούνται λέει, έξω σε θερμοκρασίες υπό το 0.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Το έχω πάθει αυτό, είχα πάθει σοκ. Γιατί είχα πάει στην Κρακοβία
0: ναι.
1: Και είχε ψόφο έξω.
0: Ναι.
1: Και είχαν αφήσει τα παιδιά έξω τα μωρά.
0: Μόνα τους. Και αυτοί πήραν καφέ μέσα.
1: Και αυτοί πήραν
0: άσε αυτό.
1: Δηλαδή, άμα δεις το μωρό, το παίρνεις και φεύγεις.
0: Αυτό. Άσε, ρε παιδί μου, η θερμοκρασία πες, OK, δεν θα πάθει τίποτα. Όλα καλά, είναι συνηθισμένα.
1: Ναι.
0: Το άγχος, εσύ πώς μπορείς και κάθεσαι μέσα, βρε έρμη μάνα, εσύ που πίνεις το καφεδάκι σου και το απολαμβάνεις με τη φιλενάδα σου και έξω έχεις το παιδί.
1: Ναι.
0: Άσε που το έχεις τους μείον τόσο. Είναι συνηθισμένο, λέμε εκεί πέρα.
1: Και κοιμόταν το παιδί.
0: Δεν φοβάσαι, μη στο πάρει κανένας. Δεν έχουν τέτοιο φόβο στο
1: ξεκάθαρο. Μη στο κουτσουλίσει κανένα πουλί, παιδί μου.
0: Δεν φοβούνται στα εξωτερικά. Μόνο εμείς φοβούμαστε εδώ οι Ελληνίδες μάνες.
1: Παιδί, φαντάζεσαι, μιλάμε. Είχα πάθει πλάκα
0: που στον παιδότοπο το πάμε και καθόμαστε σαν να με ένα κάρβουνα. Από πού θα φύγει, κυρία μου, για μένα το λέω.
1: Με το βλέπω, λέει, αλλά από μέσα.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Όφου, κάτι άλλο έτσι περίεργο.
1: Να και στην Γαλλία λέει. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, δεν είναι τέτοιο. Μπορείς, λέει, νόμιμα να παντρευτείς κάποιον που έχει πεθάνει.
0: Α. Ναι, ούτε αυτό μου αρέσει. Ξέρω εγώ τώρα, λίγο περίεργο κι αυτό. Αν είναι να πάρουμε τη σύνταξη, λέει μόνο. Το συζητάμε. Πάμε, ρε παιδιά, επειδή είναι τα καταστήματα ανοιχτά σήμερα Παρασκευούλα, πάμε στο Unicorn Κριεζότου 41 να πάρουμε τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές. Μοναδικές νέες παραλαβές σε εσώρουχα και γυναικεία και παιδικά και ανδρικά. Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Είδα ρε παιδί μου εχθές μια περίεργη τσόντα.
0: Ναι.
3: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
0: Ναι.
3: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
0: Α!
3: Και μετά με ένα Κινέζο. Και ναι. Μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
4: Πώς λεγόταν η τσόντα?
3: Κάθε τρεις και λίγο.
0: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
9: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, τα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Όχι.
14: Τα φας?
13: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Και ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο στο σχολαρχείο? Ότι δεν χρειάζονται πολλά. Μία ποικιλία με το μέτρο στη μέση, εκλεκτή μεζέδες, ζουμερά κρεατικά, καλή παρέα και η θέα της θάλασσας να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Και την ηρεμία που ψάχνουμε, όλη την εβδομάδα που την ψάχνουμε, σήμερα θα την βρούμε στο σχολαρχείο. Αν ψάχνετε λοιπόν μία όμορφη έτσι στάση, κατάσταση για σήμερα, σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
16: Εγώ μετά, επειδή θα πάω σπίτι, θα κάνω μία στάση στο αρτοπείο Λιάτης, σπιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε τα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και στερένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κουρασάν και κουλούρια, και εννοείται μην ξεχνάμε παιδιά τον καφέ, γιατί είναι απαραίτητος.
15: Παιδιά, γίνεται χαμός στο Μανχάταν.
16: Τι έγινε?
15: Άνοιξε μια ελληνική επιχείρηση. Άνοιξε μια επιχείρηση, λέει, ένα μαγαζί με κυκλαδίτικο στυλ και πουλάει Greek yogurt. Πουλάει ελληνικό γιαούρτι. Θέλω να σας πω ότι έχω φωτογραφικό υλικό.
16: Ναι.
15: Από τη στιγμή που άνοιξε, πού είναι να μας πούν τα παιδιά να μας ενημερώνουν. Κάποιος από το Μανχάταν μας ακούει. Μας ακούτε γενικά από διάφορες περιοχές της Αμερικής. Το Μανχάταν ακούει, Shock FM. Για πείτε μας εδώ, είναι αυτό τώρα, είναι πραγματικότητα εδώ που στο Μανχάταν, λέει, κάνουν ουρά. Ουρά όμως, δηλαδή, κοίτα, κοίτα πόσα άτομα περιμένουν στην ουρά.
16: Τι λέτε, ρε παιδιά.
15: Όλοι αυτοί τώρα περιμένουν να φάνε Greek yogurt.
16: Greek yogurt.
15: Ναι, παιδί μου, ελληνικό γιαούρτι. Τι,
16: έλα, Παναγία.
15: Εν τω μεταξύ, λέει, με κυκλαδίτικο αέρα και στυλ το μαγαζί. Τι είναι ο κυκλαδίτικο, δηλαδή.
16: Από νησί είναι το γιαούρτι.
15: Και από τις Κυκλάδες, μάλλον, και να λέει κυκλαδίτικο αέρα.
16: Κάτσε, υπάρχει κάποιο νησί τώρα που βγάζει γιαούρτι.
15: Μπορεί απλά να ήταν νησιώτης αυτός που πήγε στο Μανχάταν.
16: Καλά, αυτός το σκέφτηκε. Πολύ επιχειρηματικό μυαλό, ρε, εσύ, μπράβο.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα, Αντρέα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Πολλά, πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου στο Viber.
1: Ευχαριστούμε.
0: Έχω γελάσει τόσο πολύ με αυτό το μήνυμα για το κυκλαδίτικο νησιώτικο αέρα στο Μανχάταν.
1: Ναι.
0: Που πουλάνε frozen yogurt.
1: Μπράβο, το βρήκαμε.
0: Δεν είναι frozen, πουλάνε ελληνικό γιαούρτι τέλο πάντων.
1: Ελληνικό γιαούρτι, ναι.
0: Το γιαούρτι. Καλέ, λέει, έχει κυκλαδίτικο νησιώτικο αέρα γιατί το γιαούρτι είναι από γάλα γλάρων.
1: Τέλειο.
0: Ρε τι γράφετε, ρε. Σταματήστε, βρε. Εγώ το έψαξα. Ορίστε, από τη Σάμο είναι το γιαούρτι,
1: Από τη Σάμο, ναι, το διάβασα και εγώ.
0: Η Σάμο βγάζει γιαούρτι.
1: Το ξέρει ότι η Σάμο βγάζει γιαούρτι.
0: Όχι, αλλά.
1: Έχει πάει Σάμο.
0: Όχι, αλλά μπορεί να είναι Σαμιώτη ή Σαμιώτησα αυτή που είναι στο Μανχάταν τώρα και φέρνει το γιαούρτι από τη Σάμο. Παιδιά, δεν ξέρω λεπτομέρειε. Εγώ απλά είδα το ότι γίνεται χαμό στο Μανχάταν αφού άνοιξε ελληνικό μαγαζί που πουλάει ελληνικό γιαούρτι.
1: Μπράβο.
0: Γι' αυτό το ανέφερα.
1: Εγώ και εγώ σκέφτηκα να ανοίξω ένα, πώ το λένε, ένα μαγαζί στο εξωτερικό.
0: Και τι να πουλάς?
1: Να πουλάω ψάρια από την Ήπειρο.
0: Έχεις φάει ψάρι, έχεις φάει γάβρο Ηπείρου. Οφοφός. Νοστιμιά, νοστιμιά. Λοιπόν, έχεις φάει τσιπούρα Καστοριάς.
1: Ναι, ναι, ή από τη Φλόρινα, από πάνω.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, να σας πω τώρα, κάθε πότε αλλάζει. Το έχουμε ξανασυζητήσει, παιδιά, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά τα πράγματα. Έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα εδώ στα σοκαπογεύματα με άλλες συνθήκες, διότι είχαμε πει τότε ότι πρέπει να αλλάζουμε τα σεντόνια μας που κοιμόμαστε στο κρεβάτι. Πρέπει να ανταλλάζουμε περίπου μία φορά το μήνα.
1: Το μήνα, πολύ είναι. Το μήνα, αρέσει, πας καλά.
0: Και εμένα μου είχε φανεί τότε πάρα πολύ όταν το είπαμε. Τώρα βγαίνει ένας άλλος γιατρός επιστήμονας, ειδικός σε υφάσματα και τέτοια, και λέει ότι αυτό που πρέπει να κάνετε με τα σεντόνια είναι να τα αλλάζετε κάθε 2 ή 3 ημέρες.
1: Μπράβο, μια χαρά είναι.
0: Αν δεν μπορείτε, λέει, και βαριέστε, τουλάχιστον τις μαξιλαροθήκες. Είναι σώση μαξιλαροθήκη.
1: Ενέρεση μαξιλαροθήκη.
0: Έχει πάνω, ακάραια. Αυτό, το ένα, τάκι.
1: Σκορδούτο. Πώς είναι σκορδούτο?
0: Μπράβο. Δάκο μου, χρήτσα.
1: Μπράβο, ναι, κορονοϊό. Πω, πω, άστα να πάνε.
0: Παιδιά,
1: τσεράζει τι μαξιλαροθήκε.
0: Εγώ τη μαξιλαροθήκη κάθε μέρα.
1: Μπράβο, έλα ρε, με το πηγούνι.
0: Ποιο πηγούνι?
1: Με το πηγούνι δεν τσαλάζει.
0: Με το χέρι. Ποιο πηγούνι, μωρέ?
1: Βρε, με το πηγούνι δεν τσαλάζει τι μαξιλαροθήκε. Τώρα με τα λάνει.
0: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Παιδι μου, τι με το πηγούνι?
1: Παιδι μου, δεν βάζει το μαξιλάρι στο πηγούνι.
0: Όχι, ρε. Όχι, το βάζω ξάπλα στο κρεβάτι και παιδεύομαι. Και θέλω να παιδεύομαι.
1: Για ποιο λόγο? Δεν μπαίνει ίσια έτσι, ρε.
0: Το ξέρω.
1: Πρέπει να το βάλει στο μαξιλάρι, να το βάζει στο πηγούνι.
0: Θέλει πρόξιμο. Θέλει πρόξιμο. Όπω και να έχει. Τώρα, νομίζω ανά 2-3 μέρες δεν τα αλλάζω τα σεντόνια. Τα αλλάζω μία φορά την εβδομάδα. Είναι κακό τώρα αυτό που το κάνω?
1: Όχι, απλά αν κοιμάσαι μόνη σου.
0: Εσύ κάθε πότε τα αλλάζετε δηλαδή τα σεντόνια στο κρεβάτι?
1: Εμεί κάμε την εβδομάδα σίγουρα.
0: Αυτό δεν είπα και εγώ μια φορά τη βδομάδα.
1: Ναι, όχι, μια χαρά είναι.
0: Α.
1: Και στι μαξιλαροθήκε λέω. Οι μαξιλαροθήκε σίγουρα κάθε μέρα.
0: Εγώ κάθε μέρα. Γιατί μερικέ φορέ κοιμάμαι και μακιγιαρισμένη, γιατί βαριέμαι να ξεβαφτώ. Οπότε είμαι στη βρώμα την άλλη μέρα. Είσαι καλά, τώρα το συζητάμε. Όχι, λοιπόν, για πείτε μα εσεί κάθε πότε αλλάζετε τα σεντόνια σα, για να ξέρουμε αν κάνουμε εμεί κάτι λάθο. 697-800-1048 τα δικά σα μηνύματα στο Viber. Τι θέλω εγώ με σένα?
1: Με μένα.
0: Τι θέλω, ρε, εσύ, Αντρέα? Ναι, Γιώργο Σαμπάνη, κάτι ξέρει παραπάνω να δει.

0: Κάθε δύο εβδομάδες θα αλλάζει ο Γιώργος στα σεντόνια του, λέει.
1: Σεντόνια. Τι λες, τρεσί.
0: Ο Γιώργος το Viber μας έστειλε κάθε δύο εβδομάδες.
1: Και το καλοκαίρι. Έστειλε το καλοκαίρι πάρα πολύ.
0: Τώρα δεν ξέρω. Εγώ τώρα που μιλάμε, τώρα μπορεί να μας ακούει άνθρωπος και να λέω κάθε δύο εβδομάδες.
1: Σε σκύπη μπάγκιμα του.
0: Αμάν ρε, Αντρέα, τώρα είμαστε όλοι εμείς καθαροί. Τώρα είναι βρώμικος ο Γιώργος. Τώρα γιατί το λέμε αυτό, τώρα δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Την εβδομάδα μια φορά. Σεντόνια πετσέτες πλήσιμο, λέει ο Νίκος. Να τους βρε ο νοικοκύρης του Viber.
1: Α, και το
0: νοικοκύρης του Viber, γεια σου, ρε Νίκο.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Και σεντόνια και πετσέτες.
1: Οι πετσέτες του μπάνιου. Καλά την πετσέτα του μπάνιου,
0: την
1: ξεχνάω, τη βγάζω από το μυαλό μου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ξανασκουπίζεσαι με την ίδια πετσέτα.
1: Τι εννοείς κάθε μέρα. Παιδί μου, μια εβδομάδα την έχω.
0: Μια εβδομάδα έχεις την ίδια πετσέτα.
1: Ναι, αφού είστε χρόνοι. Ρε, εσύ, κάτσε, περίμενε τώρα να το αναλύσω.
0: Έλα. Είναι παρθένος ο Νίκος, γι' αυτό καταλαβαίνεις. Είναι στην καθαριότητα η παρθένια.
1: Γιατί, για ποιο λόγο να αλλάξω την πετσέτα του μπάνιου, αφού σκουπίζομαι καθαρός. Κατάλαβες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά παπαριάζει, μυρίζει. Μετά μυρίζει, ξέρεις, υγρασία.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
0: Γι' αυτό το λέω. Δεν είπα ότι δεν είναι καθαρός ο ποπός σου που καθαρίζει την πετσέτα.
1: Καλέ, δεν φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, κάθε Σάββατο οπωσδήποτε, λέει ο Άλεξ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα, μας λέει η Κορίνα. Δεν θέλω να σας χαλάσω, λέει, τη διάθεση, ναι, αλλά είναι από την Ισπανία το ελληνικό γιαούρτι.
1: Α.
0: Δηλαδή, τι εννοεί τώρα, δηλαδή, από την Ισπανία? Φεύγει από την Ισπανία και πηγαίνει στο Μανχάταν.
1: Δεν ξέρω, λογικά.
0: Γι' αυτό που λέγαμε πριν, ρε Σικορίνα.
1: Για γιαούρτι, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, αν το έστειλες γι' αυτό. Δεν μας χαλάς τη διάθεση. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ πέρα για να έχουμε
1: ναι. Από... Άρα δεν είναι τσάμο.
0: Γιατί δικιά μας είναι επιχείρηση. Για να στεναχωρηθούμε. Μην αγχώνεσαι με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό με τα, ναι, με τα σεντόνια. Πάμε προς το παρόν τώρα μία βόλτα στο Queen Vanilla, διότι είναι Παρασκευή βράδυ σήμερα και καταλαβαίνετε, Παρασκευούλα θέλουμε τη βόλτα μας.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Queen Vanilla Μακαρίου 13, παγωτά, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας, θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί, νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22 21 0 23 289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Ο Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ποιος θέλει να παραγγείλει καφεδάκι από το Coffee Shop στο Βασιλικό Αγίου Ιωάννου 75 22 21 050 044. Παίρνετε τηλέφωνο, παραγγέλνετε καφεδάκια. Τα παιδιά μας είναι ανοιχτά από Δευτέρα ως Κυριακή 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
1: Ναι,
0: έτσι από το πρωί μέχρι τις 12 να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η ψυχή σου και η όρεξή σου. Πριν είπα για μία αλμυρή κρέπα, τώρα θα πάρω μία γλυκιά κρέπα. Ακούστε υλικά, παιδιά, μέσα στη γλυκιά κρέπα που μπορείτε να βρείτε στο Coffee Shop.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να βάλετε μέσα μπουένο, πουράκια, Όρεο, μπισκοτάκια, μαλτίζερς.
1: Πω, μπορείς που το θυμήθηκες.
0: Παιδιά, τι λέτε, πραλίνα φράουλα, πραλίνα μπουένο,
1: ναι,
0: σοκολάτα λευκή. Έλα τώρα πείτε, σας άνοιξα την όρεξη.
1: Καλά,
0: αγαπημένο Coffee Shop Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό 22 21 050 044, για τις δικές σας παραγγελίες. Έχουμε πάθει ένα σοκ με το μήνυμα της Κορίνας. Θα μου πεις, πρώτη φορά τώρα μαθαίνουμε ότι κάτι που λένε ότι είναι ελληνικό δεν είναι ελληνικό.
1: Τελικά τι είναι.
0: Αλλά τώρα, ειδικά τώρα για το γιαούρτι που να είναι made in Spain, δεν το δέχομαι, ρε σιφίλε.
1: Ελληνικό
0: τώρα
1: γιαούρτι είναι made in Spain, δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα πραγματικά, δηλαδή τόσο γιαούρτι δεν βγάζουμε εμείς, γιατί δεν έχουμε εμείς γιαούρτι να βγάλουμε, δεν έχουμε γάλα.
1: Έλατε, ρε, μήπως έχουν πάρει σε γελάδες, έχουν πάει Ισπανία. Στις δικές μας ελληνικές.
0: Να σου πω, θα βρούμε μετά μια γελάδα, θα μιλήσουμε. Άμα μιλάει Ισπανικά, πάνω απ' ότι κάτι υπάρχει εδώ
1: πέρα. Ναι, μπράβο, ή αν μιλάει παστά ελληνικά. Κατάλαβε, γιατί συνήθως δεν φεύγουνε.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Νίκο Καρβέλα, έδωσε συνέντευξη μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Α, εχθές έβλεπα Μπογδάνο.
0: Ναι, αυτό. Την είδε στην συνέντευξη αυτή.
1: Άκου να δει τώρα και κάθεται και λε σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο έχουμε, λέει, τον Νίκο τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ είχα νιστάξει εκείνη την ώρα.
0: Αμάνεση, ήταν... Αντρέα. Πάνω στο καλύτερο.
1: Πολύ αργά, ρε.
0: Πάνω στο καλύτερο όμω νίσταξε κι εσύ.
1: Καλά, δεν κοιμάται. Τι ώρα πήγε, λέει.
0: Εγώ δεν ήξερα καν, παιδιά, ότι είναι ο Νίκο Καρβέλα στην έγινε συνέντευξη χθε. Δεν νομίζω, λέει, ότι υπάρχει ούτε ένα Έλληνα που θα με θεωρούσε προσωποποίηση τη παρακμή. Είμαι ακμή.
1: Τι ακμή.
0: Δεν είναι παρακμή, λέει. Είναι ακμή.
1: Α, ναι, εντάξει, το κατάλαβα αυτό.
0: Αυτό
1: ναι,
0: είπε ο Νίκος Καρβέλας. Επίσης είπε κάτι έτσι ότι δεν έχει πίνει ποτέ αλκοόλ, δεν πίνει ποτέ τίποτα.
1: Ναι. Α, είπε και ποτέ ψέματα.
0: Τροπή σου.

0: Έπεσα πάνω στη φωνή της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Ρε, εσύ πώς συγχρονιστήκατε?
0: Πώς το πέτυχα έτσι? Τι ωραίο συγχρονισμός ήταν αυτός.
1: Και κορμάρα και φωναρά.
0: Λοιπόν, παιδάκια μου, όμορφα, είναι Παρασκευούλα σήμερα. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά μέχρι τις 9 το βράδυ. Θα πάμε Unicorn, Κρυεζώτου 41, να πάρουμε και σήμερα εσώρουχα για τα παιδάκια μας, για το σχολείο. Σαββατοκύριακο έρχεται, γενικά να γεμίσουμε, ρε παιδί μου, το σπίτι μας σιγά-σιγά με νέες παραλαβές από το Unicorn. Έρχονται χειμωνιάτικα ωραία σχέδια. Και σε πιτζαμάκια και σε εσώρουχα. Και για τα κορίτσια που πάνε γυμναστήριο, έχει έρθει πολύ ωραία συλλογή με κορμάκια, μπουστάκια, κολάν. Φανταστικά σχέδια. Πολύ ωραία κομμάτια. Unicorn, Κρυεζώτου 41 στη Χαλκίδα. Να σας πω τώρα για εσάς που τσακώνεστε.
1: Καλά, εγώ τσακώνομαι σίγουρα.
0: Τσακώνεστε πολύ. Τσακώνεστε για ζευγάρια που τσακώνονται, για φίλους που τσακώνονται. Γενικά είσαι σε μια παρέα, τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζουν.
1: Ναι, τσακώνομαι. Με τον γείτονα, τσακώνομαι και με αυτόν.
0: Τσακώνεσαι με τον γείτονα. Εσύ γενικά τσακώνεσαι.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Όταν τσακώνεσαι,
1: ναι.
0: Εσύ θα πεις πάντα την τελευταία λέξη.
1: Ναι, ρε.
0: Θα την πεις πάντα, ε.
1: Και αν δεν προλάβω, το στείλω σε μήνυμα. Κατάλαβε. Αν δεν την ακούω. Αν δεν την ακούσει.
0: Δεν θα υποχωρήσεις δηλαδή.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν είσαι έξυπνος, αγάπη μου. Γιατί εδώ πέρα βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι οι έξυπνοι άνθρωποι λύνουν τον καυγά με τρεις διαφορετικές φράσεις. Ακούστε, παιδιά. Μία φράση που λένε οι έξυπνοι άνθρωποι για να λύξουν ένα καυγά. Απλώς βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Τσουπ, έληξε ο καυγάς. Έτσι λένε.
1: Τι εδώ. Να πω εγώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι, να πεις εσύ αυτό το πράγμα.
1: Να το πω εγώ αυτό στη γυναίκα.
0: Να το πεις εσύ στη γυναίκα. Σέβομαι την άποψή σου ακόμα και αν δεν τη συμμερίζομαι. Τι? Αναστασία.
1: Ναι.
0: Σέβομαι την άποψή σου ακόμα και αν τη συμμερίζομαι. Τσαπ, θα σταματήσει τον καυγά, λέει αμέσως εκείνη την ώρα.
1: Σίγουρα, αρσί. Ειδικά τώρα που είναι και εκεί νεύρα.
0: Α, συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Αυτό είναι περίεργο.
1: Καλά, αυτό είναι πανέξυπνο. Άρα, πού καταλήγουμε?
0: Α, συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε.
1: Όχι,
0: και καλά, ότι με αυτές τις φράσεις που συνήθως τις λένε οι έξυπνοι άνθρωποι για να κλείσουν ένα καυγά,
1: ναι,
0: σταματάει αυτόματο ο καυγάς και ο άλλος δεν έχει την απειλή.
1: Αν δεν σου έχει την απειλή. Δεν έχει την απειλή. Κατάλαβα.
0: Δεν έχει την απειλή.
1: Κατάλαβες. Ωραία.
0: Είναι φράσεις, υιοθετήστετες αυτές τις φράσεις, γιατί λένε ότι τις λένε, εκτός ότι τις λένε οι έξυπνοι άνθρωποι,
1: ναι,
0: είναι και φράσεις που λίγοι λέει ο καυγάς με αυτές τις φράσεις.
1: Κατάλαβα, ναι. Εμένα, με κεράτωσες.
0: Α,
1: συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε.
0: Εμένα μου έλεγε τώρα ο άντρας μου και είχα όρεξη για καυγά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλώς βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Θα γινόμουν περισσότερο.
1: Αιωνία η μνήμη.
0: Θα γινόμουν περισσότερο τούρμπο. Είναι δυνατόν.
1: Όξο στη μάνα σου.
0: Τέλος πάντων, για πείτε ρε παιδιά, εσείς πώς σταματάτε ένα καυγά. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber, γρήγορα.

0: Άκου τώρα πώς σε λίγη έναν καυγά ο φίλος μας ο Δημήτρης που μας έστειλε στο Viber.
1: Πώς το κατεφέρνει βέσκα μας φίλοι.
0: Απλά έχεις απόλυτο δίκιο, λέει στη γυναίκα του, στην κοπέλα του, δεν ξέρω. Και εγώ είμαι βλάκας που δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Μπράβο.
0: Α, μάλιστα. Δώσε μου χρόνο να το σκεφτώ πιο λογικά όπως το σκέφτεσαι κι εσύ. Α, ειρωνεύεται κιόλας.
1: Ναι.
0: Άσε με 2-3 ώρες χωρίς να μιλάμε για να σκεφτώ το πόσο δίκιο έχεις εσύ και το πόσο άδικο έχω εγώ.
1: Κατάλαβα ποιος χαλάει την πιάτσα.
0: Πετάς, λέει, και ένα βαρύγδου πω συγγνώμη στο τέλος και καθάρισες. Κατάλαβες και καλά για να μας ξεφορτωθείτε τώρα αυτό το πράγμα.
1: Άρα,
0: είναι
1: ψέμα όλο αυτό.
0: Φαντάζομαι πως ναι.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλιώς δεν παλεύετε, σου λέω. Εγώ έχω προσπαθήσει άπειρες φορές να λήξω καυγά, αλλά δεν το έχω καταφέρει.
0: Ναι.
1: Μόνο με ψέμα.
0: Ε, η αλήθεια είναι ότι ο καυγάς λύγει, νομίζω, όταν βαρεθεί η γυναίκα να καυγαδίζει.
1: Ναι, ρε, απλά σου κόβει το καλημέρα, σου κόβει το καληνύχτα, αυτά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνετε αυτό, να μην μιλάτε σε άνθρωπο όταν έχετε νεύρα.
0: Έλα, μωρέ, Αντρέα, και εσύ τώρα τι να κάνουμε κι εμείς εκτός των άλλων, εκτός ότι είμαστε και λίγο έτσι, πες το, δυναμικές παρουσίες. Έχουμε και τις μέρες τις δύσκολες. Είναι και τα ορμόνες μας. Καταλαβαίνεις τώρα. Χωρίς να δικαιολογώ τις γυναίκες που είναι μέσα στα νεύρα και στην τσίτα.
1: Αυτό
0: όλη
1: είναι
0: ώρα.
1: Το λάθος τους. Ότι δεν έχουμε εμείς περίοδο. Δεν είμαστε εμείς αδιάθετοι, καταλαβαίνεις.
0: Α, ναι, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για τις γυναίκες και τους άντρες και τους καυγάδες. Παρασκευή είναι σήμερα τώρα.
1: Καλέ,
0: μην το χαλάσουμε. Εγώ σας θέλω μουνιασμένους και αγαπημένους. Μου πεις εσύ, το ξεκίνησες, κυρία μου. Ε, ναι, τώρα εντάξει, αλλά πάει τώρα. Το ξεχάσαμε, άντε.
1: Έλα, δυσκή. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Επειδή κάνεις βόλτες εσύ, θα σου πω τώρα, ρε παιδί μου, θα σε βοηθήσω. Πού έχει φθηνότερη βενζίνη.
0: Α, στη Χαλκίδα.
1: Γενικά σε όλη την Ελλάδα.
0: Α, γενικά σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, για να ξέρεις, παιδί μου, που να βάζεις το.
0: Πού θα μας στείλεις. Αν το φουλάρω, δηλαδή, να πάω να τα διάσω εκεί που θα έχει περισσότερη.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να ξέρεις, παιδί μου, την πιο ακριβή την έχεις στις Κυκλάδες.
0: Σήμερα οι Κυκλάδες θα έχουν λόξιγκα. γιατί σαν εκπομπή πολύ έχουμε ασχοληθεί με την πάρτι του.
1: Ναι. Επίσης, πολύ ακριβή βενζίνη έχει στην Βρετανία, λέει, και στη Λευκάδα, 2,43.
0: Α, ναι.
1: Στα Δωδεκάνησα έχει 2,43 επίσης. Στη Φωκίδα, έχει πάει Φωκίδα.
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ. 2,42 μετά έχει. Α, στην Εύβοια, Αρένα, ορίστε. 2,41.
0: Την ακριβότερη.
1: Όχι, έχει κι άλλη. Πιο γάτο, πιο φθηνή. Να σου πω την πιο φθηνή.
0: Ναι, πες, πού θα πάμε για να.
1: Δεν θα το πιστέψεις, εκεί θα πάω να φλουάρεις. 2,33.
0: Πού?
1: Στη Φλόρινα.
0: Δύο βήματα, ρε. Βάλει καλά που μου το είπες. Μπράβο, τρέχω τώρα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει: τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: τέκναν μου, τι έγινε. Τίποτα, του λέει: νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες. Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: με ένα πλευρό τι παίρνω.
0: Γιώργο.
3: Και κάπως έτσι, παιδιά.
0: Γιώργο, δεν το είπες, ρε γυναίκα. Φίλε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Αλιμπινίσις. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8. Η Χαλκίδα μπαίνει ξανά στο γήπεδο. Αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας, ο Αθλητικός Όμιλος Χαλκίδας υποδέχεται τον Αθλητικό Όμιλο Όλυμπο Γυμνού στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας της Εύβοιας. Η νέα σεζόν ξεκινά και σας θέλουμε όλους δίπλα στην ομάδα. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα. Είσοδος δωρεάν για γυναίκες και παιδιά. Αθλητικός Όμιλος Χαλκίδας. Η πόλη στο γήπεδο. Η ομάδα στην καρδιά μας.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
11: Shock FM.
12: Shock FM 104,8.
13: Shock FM 104,8.
14: Shock FM
15: 104,8.
4: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
14: Shock FM.
4: Shock FM 104,8.
14: Τίποτα άλλο.
16: Shock FM απογεύματα.
11: Καλά να περάσετε κι εσείς. Να είστε καλά. Γεια σου, Άλεξ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλά να περάσεις. Γεια σου, Δήμητρα. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά, παιδιά. Όμορφη Παρασκευούλα. Και απόψε, αλλά και το Σαββατοκύριακο να περάσετε τέλεια. Γεια σου, Κεφίρ.
13: Γεια σου, κοριτσάρα μου. Τι κάνεις, κουκλάρα μου, πώς είσαι.
11: Καλά είμαι εσύ.
13: Καλά, μια χαρά.
11: Τα παιδιά περιμένουν. Θέλουν καιρό Σαββατοκύριακο.
13: Και εγώ περιμένω, Ελληνίτσα, αλλά. Βλέπω.
11: Κοίτα τώρα εδώ. Ένα στυλ, μια μαγκιά, μια αυτή.
13: Όχι, όχι, δεν είναι μαγκιά, ρε παιδί μου. Απλά
11: είναι,
13: λέω...
11: είναι το στυλ σου, έτσι.
13: Είναι αυτό το στυλ μου, έτσι. Τη Παρασκευή, είναι λίγο πιο βαρύ.
11: Είναι το στυλ του ερωτήλου.
13: Μπράβο.
11: Για πες μας, βρε ερωτήλε καιρό τώρα.
13: Λοιπόν, στην Καλκίδα που λες το Σαββατοκυριακό θα έχει 10. Α, όχι.
11: Τι αυτό... δεκάβρε.
13: 19.
11: Πού έχεις πάει, Φλόρινα. Σαν τον άλλον κι εσύ. Έχετε εξομείνει στη Φλόρινα.
13: Όχι, ρε. Τα έχει 30 βαθμούς.
11: Α, 30 βαθμούς. Γιατί στη Φλόρινα έχουν ανάψει τζάκια και τέτοια οι άνθρωποι. Έχουν.
13: Όχι, ρε, στην Καλκίδα θα σου πω. Λοιπόν, το Σάββατο θα έχει κυρίως ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, λέει, γύρω στους 30 βαθμούς. Την Κυριακή θα έχει περίπου 30 βαθμούς με λίγες νεφώσεις.
11: Και να σας πω και ένα νέο για το πότε θα χειμωνιάσει.
13: Κάτι, πες το.
11: Λένε ότι θα πούμε goodbye επίσημα στο καλοκαίρι. Θα πούμε την άλλη Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη.
13: Ό, την άλλη Τετάρτη μπορώ.
11: Την άλλη Τετάρτη που λέτε, θα πούμε, λέει, επίσημα γεια σου καλοκαίρι, καλώς ήρθες στην Όπορο. Γιατί, λέει, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και θα ξεκινήσουν και οι βοριάδες και τα κρύα και τα λοιπά.
13: Όπορο, εσύ, τι μου λες
11: τώρα. Σας στεναχώρησα, αλλά τι να κάνω. Πάμε στο αρτοπείο, Λιάδης.
13: Ήθελα να το πω κι εγώ, αλλά δεν πρόλαβα.
11: Ναι, άμα περιμέναμε σένα, σωθήκαμε. Αρτοπείο Λιάδης, σπιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Χειροποίητο το ψωμάκι αργής ορίμανσης. Για εσάς που γυρίζετε τώρα σπίτι και θέλετε ένα ωραίο βραδινό δείπνο, χειροποίητο το ψωμί από το αρτοπείο Λιάδης για όλη την οικογένεια. Πάρτε και το χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής που είναι πραγματικά σούπερ και θα με θυμηθείτε. Αρτοπείο Λιάδης, σπιτιούσης 20 Νέα Λάμψακος.

Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Και αν ο δρόμος σας βγάλει σήμερα προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μία στάση στο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο, εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας, Παρασκευούλα σήμερα, και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να μας προσφέρει. Και ξέροντας ότι είναι Σαββατοκύριακο, ναι, κατάλαβες. Οπότε αισθανόμαστε ακόμα καλύτερα μέσα μας.
1: Καλέ, ναι.
0: Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι μερικές φορές τα βράδια της Παρασκευής, όταν βγαίνεις Παρασκευή, είναι πολύ καλύτερα από το Σάββατο.
1: Σάββατο. Δεν φαντάζεσαι. Εγώ την Παρασκευή περνάω πιο ωραία.
0: Αυτό.
1: Με το Σάββατο έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Τι γίνεται
0: με τον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Καλά, χαμός,
0: ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει προκαλέσει θλίψη, λέει, και στο εξωτερικό. Με τα τραγούδια του να αποκτούν μέσα σε λίγες ημέρες εκατομμύρια streams στο Spotify. Το όνομα του μάλιστα έχει ανέβει στην 40η θέση των παγκόσμιων charts και βρίσκεται ανάμεσα σε καλλιτέχνες όπως ο Kanye West, την Billie Eilish, σε τεράστια ονόματα.
1: Τι χαμό έχει κάνει πραγματικά.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχει κάνει μόνο χαμό με τα τραγούδια, του έχει κάνει χαμό και με τα τελευταία. Με τα παιδιά που κάνουν τα τουάζ τελευταία.
1: Έχει
0: τα,
1: γίνει χαμός.
0: Τα τραγούδια του.
1: Να ξέρεις, είμαι στο
0: τσάκ. Στίχους του.
1: Ναι, είμαι στο τσάκ να πάω να κάνω τα τουάζ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, εγώ κάνει, καλά, εντάξει, γενικά έχω κάνει όλους τους πεθαμένους.
0: Όσο ζω μαζό, ας πούμε, θα έκανες?
1: Ναι, όχι, εγώ θα έκανα το πρόσωπο.
0: Α, θα έκανες το πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Τι λες?
1: Ναι. Έχουν κάνει, έχουν τόσο ζωμαζό.
0: Έχουν κάνει τους στίχους από το Ώρες Μικρές.
1: Το Ώρες Μικρές δεν έχουν κάνει.
0: Που λείπεις μου, πες σε βαρύ.
1: Μπράβο, το ανήκω σε μένα.
0: Το ανήκω σε μένα, έχεις δίκιο.
1: Έχει γίνει χαμός.
0: Στο TikTok, ειδικά έτσι που κυκλοφορώ τελευταία.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πραγματικά πάρα πολλά βιντεάκια έχω δει από παιδιά που χτυπάνε, έτσι το λένε. Χτυπάνε τατουάζ.
1: Εσύ, ρε παιδί μου, α πούμε, τι θα έκανες?
0: Του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βασικά θα έκανες τατουάζ.
0: Πώς δεν θα έκανα?
1: Κάποιο καλλιτέχνη που έχει φύγει από
0: τη
1: ζωή.
0: Ναι, μπορεί και να έκανα. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Κοίταξε, έχω ένα στίχο, αυτό εδώ, ο στίχο στο χέρι μου, είναι από έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη, τον James Blunt.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, από έναν Άγγλο καλλιτέχνη. Είναι ένα στίχο τραγουδιού του, τέλος
1: πάντων.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε ναι, γιατί και για τον Γιώργο Μαζονάκη θα έκανα. Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά μπορεί και να έκανα. Ναι.
1: Ναι. Τι ξέρετε, τώρα πρέπει να κάνει έτσι που είναι χειμώνα.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Ναι, γιατί το καλοκαίρι πάνε και να το τουάζουν το καλοκαίρι.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι της Άννας Βύση. Άννα Βύση, η οποία πήγε και αυτή και μάλιστα τη ρώτησαν τι δεν θα ξεχάσει ποτέ από τον Γιώργο Μαζονάκη και είπε έτσι με μία λέξη, με δύο, με τρεις, τη φωνή του.
1: Καλά,
0: αυτό,
1: ναι, αυτό είναι πολύ.
0: Αυτό μόνο. Εντάξει, Άννα Βύση, όχι γιατί, καινούριο τραγούδι. Στον Show FM 104,7.

0: Ένας είναι ο στίχος μας, λέει ο Άλεξ. Προφανώς που μπορεί να έκανε, ας πούμε, τατουάζ. Δεν
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι, τατουάζ, ναι.
0: Ένας είναι ο στίχος. Τα έχω όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις.
1: Τι κομματάρα είναι αυτή.
0: Όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Λοιπόν, πάμε Queen Vanilla. Παρασκευούλα σήμερα. Queen Vanilla. Για παγωτά, βάφλες, γλυκά. Με ανθρώπους χαμογελαστούς πάντα και ευγενικούς. Με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση.
1: Κάτι μου πες, θα κάνεις σήμερα.
0: Σήμερα θα βγω με μία φίλη.
1: Α, ναι, θα βγεις, ναι, καλά.
0: Σήμερα θα βγω με μία φίλη, οπότε θα περάσω μάλλον και από τα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Να τους δω όλους.
1: Τι ώρα θα πάτε?
0: Μετά τις 8.30.
1: Όχι, okay, δεν έχω κάνει κάτι. Άμα θες να έρθω κι εγώ.
0: Α, θες να έρθεις κι εσύ. Ναι, αμέ. Να έρθεις.
1: Κάτσε τώρα, Σελένη. Κατάλαβα, δεν με θες. Δεν γίνεται, θα βγεις τώρα με τη φίλη σου και δεν με θες για παρέα.
0: Πω.
1: Κάτσε τώρα.
0: Εσύ τώρα τι
1: θες. Το κατάλαβα από το βλέμμα σου. Το κατάλαβα από το βλέμμα. Ναι, ξέρω εγώ, έλα. Άσε μας τώρα.
0: Όχι, ρε, σταμάτα. Απλά με βρήκε προετοίμαστη, με βρήκε αυτή η συζήτηση. Γι' αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν ήξερα τι να πω.
1: Ναι, ξέρετε και τι σκέφτηκα. Γιατί λέω, το πω τώρα. Γιατί άμα τη στείλω μήνυμα να τη πω, ρε, να έρθω κι εγώ. Για να με, πώς το λένε, για να μην πάω, θα αργήσει να μου απαντήσει.
0: Ή μπορεί και να έλεγε ότι δεν το είδα καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σταμάτα, ρε. Λοιπόν, δεν το κάνω ποτέ αυτό. Λοιπόν, σε σένα τουλάχιστον. Δεν θα πω άλλα γιατί θα εκτεθώ. Φιλιά πολλά, να περάσετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα, να γελάσετε, να διασκεδάσετε, να φάτε καλά, να κάνετε έτσι, να δημιουργήσετε ωραίες στιγμές. Και από Δευτέρα σας στέλνουμε και πάλι στην παρέα μας εδώ στον Shock FM 104,8.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις Coffee Shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία,
2: τι είπες?
1: Πόλη,
2: τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο,
2: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
1: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
7: Ορίστε.
6: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
7: Πάω τώρα.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
8: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
0: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Αγγλικά ξέρεις?
2: Αγγλικά ξέρω.
1: Θέλω να πεις γάτα,
2: ναι.
1: Σκύλος.
2: Γάτα, σκύλος.
1: Ψυχή.
2: Ψυχή.
1: Και φεγγάρι.
2: Cat, dog, soul, moon.
1: Ωραία. Τώρα θα βάζεις το Μέγκα μπροστά.
3: Όχι, πάμε. Μέγκα.
2: Μέγκα cat.
3: Ένα, μετά. Μέγκα.
2: Μέγκα dog, μέγκα soul, μέγκα moon.
1: Καλά σε κάνουν.
2: Ρε εσύ Ανέστη, όσο και εγώ σένα ρε Ανέστη.
3: Είσαι φίλος μου, τελείωσε.
2: Εγώ θα φύγω.
0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
3: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Πού πάμε μετά?
6: Στείλε location.
5: Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
5: Ναι.
6: Μπέργκερ.
5: Εννοείται.
6: Και μετά story.
5: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
7: Η Χαλκίδα μπαίνει ξανά στο γήπεδο. Αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας, ο Αθλητικός Όμιλος Χαλκίδας υποδέχεται τον Αθλητικό Όμιλο Όλυμπο Γυμνού στην πρεμιέρα της Α κατηγορίας της Εύβοιας. Η νέα σεζόν ξεκινά και σας στέλνουμε όλους δίπλα στην ομάδα. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα. Είσοδος δωρεάν για γυναίκες και παιδιά. Αθλητικός Όμιλος Χαλκίδας. Η πόλη στο γήπεδο. Η ομάδα στην καρδιά μας.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, το Μουντιάλ είναι το δεύτερο πράγμα που αρχίζει από μουν και τρελαίνει τους άντρες.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο?
2: Το Euroleague.
1: Από μουν μωρή ξεκινάει. Και το Champions League.
2: Σταμάτα ρε Γιώργο, με κοροϊδεύεις, δεν αντέχω άλλο.
1: Εγώ φταίω, δύο φορές το είπα. Τι ξεκινάει από μουν η Euroleague?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
2: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
1: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
1: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
2: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
1: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
2: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
4: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: να.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
2: Σοκ FM.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένα αεροπλάνο. Σκέψου ένα αεροπλάνο.
2: Ναι, το σκέφτομαι.
1: Πετάει ρε παιδί μου και πέσει στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας.
2: Ναι.
1: Πού θα θαυτούν οι επιζώντες?
2: Στη χώρα που ήταν ο καθένας τους. Δηλαδή, άμα ήταν αεροπλάνο με Έλληνες, στην Ελλάδα.
1: Θαύουν τους επιζώντες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
0: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
11: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
12: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
11: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
12: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
11: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
13: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
14: Πού πάμε μετά?
15: Στείλε location.
14: Red Rose Cafe.
15: Κρέπα.
14: Ναι.
15: Μπέργκερ.
14: Εννοείται.
15: Και μετά story.
14: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
15: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
16: Συγγνώμη Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
17: Are you talking to me?
16: Τέλεια! Κανένας πατριώτης ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
18: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
16: Τηλέφωνο 2221-086-586.
18: Παπαχαραλάμπους.
16: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι?

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κανένα share και θα είμαστε in touch για το process.
3: Ορίστε.
2: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
3: Πάω τώρα.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
3: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: 3, 2, 1, πάμε!

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Να η πόρτα κι ο δρόμος για μια να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σου αυτό.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλη μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλυμπινίσει? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλυμπινίσει στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλυμπινίσει?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίσει σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσει θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσει θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα, δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.